0: Καλώς στο Γιάννη. Τι έγινε, ρε κουμπαρούλη?
1: Άστα, ρε Βαγγέλη. Ανοίγει ο καιρός και αρχίζει την κρίνια η κουμπάρα σου για τους τοίχους έξω.
0: Γιάννη μου, έχει έρθει η ώρα να βάψεις και να ξεγνιάσεις. Άκου, θα ησυχάσεις για 15 χρόνια. Duropaint PU, το υβριδικό χρώμα της Durostick. Ακριλικό πολυουρεθανικό χρώμα με τριπλάσια αντοχή από τα κοινά ακριλικά. Ζέστη, κρύο, βροχή, τίποτα δεν το επηρεάζει.
1: Αλήθεια, βρε κουμπάρε. Duropaint PU.
0: Ναι, σου λέω. Το ξέρεις ότι με την Durostick έφτιαξα όλο μου το σπίτι. Και για μας τώρα, το δικό μας που ξέρει και μας έκανε το σπίτι κούκλα. Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θέλεις 80s και 90s επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο. 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

χάνεις. Με τις ματιές σου εμένα ποτέ σου δεν θα με τρελάνεις. Όποια κι αν είσαι, τους πόθους σου σβήσε.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας στο ραδιόφωνο της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Class dismissed. Thank you, ladies.
1: Τέσσερις ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

0: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
1: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
0: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
1: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
0: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα και καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5. Είναι πρωινό παραμονής Παρασκευής. Είναι πέμπτη πρωί. Είναι τέσσερις του μηνός. Και κυρίες και κύριοι, George.
1: Γεια σου, George.
0: Και κυρίες και κύριοι, και η Ιουάννα είναι εδώ. Καλημέρα, Ιουάννα.
1: Και ο Δημήτρης είναι εδώ.
0: Καλημέρα, Δημητράκη.
1: Εντάξει, δεν είμαστε καλά, πρέπει να το καταλάβετε.
0: Παραμονή, και το μεταξύ είναι μικρή εβδομάδα.
1: Είναι μικρή εβδομάδα, αλλά έπρεπε να μας δείτε τώρα με κάποιο τρόπο πώς χαιρετιόμαστε εμείς εδώ τώρα, η τριάδα πρωί-πρωί.
0: Μα να σου πω κάτι, νομίζω ότι όλοι το έχουμε πάθει αυτό. Νομίζω ότι όλοι είμαστε σε φάση να φύγουμε όσο πιο μακριά μπορούμε. Αλλά έλα που οι υποχρεώσεις και όλα τα υπόλοιπα που έχουμε δεν μας αφήνουν. Αλλά αν μας αφήνανε, αν αφήναν τα σκυλιά λιτά.
1: Αλήθεια λες τώρα. Από χθες θα φύγει. Όχι όπω σήμερα το κάνει. Και όχι μόνο αυτό, δεν θα σηκώναμε μετά και τηλέφωνο. Και να μας έψαχνε κάποιος δηλαδή, θα λέγαμε λυπάμαι πάρα πολύ.
0: Μιλήστε μου εμένα να φύγω και να μου μιλήσετε για τεχνολογία άμα με βρείτε σφύρα μου. Είμαι σε φάση που δεν θέλω να βλέπω τίποτα. Ούτε από τεχνολογίες ούτε τίποτα.
1: Παιδιό μεγάλο όμως λέμε.
0: Προς το παρόν όμως κάντε υπομονή και ο ουρανός θα γίνει ακόμη πιο γαλανός. Είναι ήδη βέβαια, αλλά θα γίνει ακόμα περισσότερο. Οι θερμοκρασίες θα ανέβουν περισσότερο. Το καλοκαιράκι είναι μπροστά μας. Εμείς εδώ στον Love 97,5 θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10 και έρχονται και παιχνίδια και διαγωνισμοί και δώρα. Έρχονται όμως και τα δικά μας τα οποία φέρνουμε καθημερινά.
1: Και φιμπρίο διάθεση, αισιοδοξία και παραμονή Παρασκευής και παραμονή διακοπών, θα πω εγώ τώρα, γιατί αυτό θέλω να σκέφτομαι σε αυτή τη φάση.
0: Έτσι, μπράβο, σε καλό δρόμο είσαι. Είσαι σε καλό δρόμο. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μην κάνετε τίποτα άλλο. Μην ασχοληθείτε με τίποτα άλλο. Ή ό,τι και να κάνετε, να έχετε τα αυτιά σας ανοιχτά εδώ στον Love 97,5. Μέχρι τις 10 θα είμαστε μεζέ θα είμαστε, γιατί πεινάω. Κοτοπουλάκι έχω φάει από χτες. Λοιπόν, μέχρι τις 12. Μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί εδώ στον Love 97,5. Η Ιουάννα Τσέλιγκα,
1: Δημήτρης Ψεματίκας.
0: Και πάμε να ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι, με την κομματάρα μας.

0: Ρε παιδί μου, πώς σου βγαίνει έτσι η κούραση? Δηλαδή το σκεφτόμουν έτσι αυτά που λέγαμε πριν από λίγο και λέω πώς ξαφνικά είναι σαν να σου γυρίζει ένα κουμπί και εκεί πέρα που είσαι όλο τρεχάλα, τρεχάλα, τρεχάλα, τερματίζεις. Δηλαδή είναι σαν να τελειώνει η πίστα, να μην έχει άλλη πίστα, να λες εντάξει μέχρι εδώ ήταν.
1: Μέχρι εδώ ήταν.
0: Δεν έχω κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Έφαγα και τη μαμά.
1: Ναι.
0: Τη Βασίλισσα,
1: ναι,
0: και τελείωσα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Δεν έχω κάτι άλλο.
1: Πραγματικά.
0: Βέβαια, να σου πω κάτι. Εμάς το ωραίο είναι ότι έχουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα μπροστά μας. Η αλήθεια αναλέγεται. Διότι έρχεται το Παρασκευό-Σαββατοκύριακο αυτό, όπου έχουμε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Θα είμαστε ζωντανά στο Smart Park.
1: Στο όπου... μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο της χώρας.
0: Της χώρας.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, πραγματικά
1: ναι, ναι, ναι,
0: νομίζω
1: ναι, ναι, ναι.
0: ότι θα το περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Γιατί έρχεται και το Summer
1: Festival. Το Top Summer Festival.
0: Το φεστιβάλ, το μεγαλύτερο καλοκαιρινό φεστιβάλ, παιδιά. Επίσης, το οποίο πέρσι ήταν η πρώτη του χρονιά και φέτος η δεύτερη. Πάμε ακόμη πιο δυνατά με πάρα πολύ ωραία πράγματα τα οποία έχουν να γίνουν εκεί. Να ξέρετε ότι Παρασκευή έχουμε μεγάλη συναυλία στις 7 ακριβώς, όπου έρχονται Γιώργος Λεμπέσης, Στέλλα Γεωργιάδου, Ελίνα Κωνσταντοπούλου και οι Transformers.
1: Ναι.
0: Το Σάββατο μεγάλη συναυλία με Ουάν και Φίλους για Πάντα και την Κυριακή Πολίνα, Μαντό, Σοφία Βόσου και Κώστας Μπίγκαλης σε ένα φανταστικό τριήμερο που πραγματικά δεν πρέπει να το χάσετε, γιατί θα έχουμε και δώρα, θα έχουμε και διαγωνισμούς που θα κάνουμε εκεί πέρα, από όλα τα καταστήματα.
1: Πάρα πολλές έχουμε ετοιμάσει. Εμείς θα είμαστε live και τις τρεις ημέρες, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Αύριο το Σάββατο και την Κυριακή, σαν να λέμε δηλαδή, από τις 4 μέχρι τις 7.
0: Και μία με 4 το μεσημέρι, να ξέρετε πριν από εμάς, θα είναι ο Μιχάλης Πίτσιος, όπου θα κοπανάει, θα βαράει.
1: Μουσικάρες,
0: τις 9 τις επιτυχίες, ασταμάτητα. Οπότε και τα ψώνια σας θα κάνετε από νωρίς. Και θα ακούσετε Μιχάλη Πίτσιο. Και θα δείτε και θα ακούσετε και εμάς. Και βέβαια θα απολαύσετε και αυτές τις υπέροχες συναυλίες. Οπότε μην χάσετε την ευκαιρία να είστε εκεί, γιατί πραγματικά θα περάσουμε καταπληκτικά. Πώς το είπαμε το φεστιβάλ μας?
1: Top Summer Festival.
0: Μ' αρέσει γι' αυτό. Πώς το είπαμε το φεστιβάλ μας?
1: Top Summer Festival.
0: Στο Smart Park σας περιμένουμε 5, 6 και 7 Ιουνίου, δηλαδή αύριο το Σάββατο και την Κυριακή. Μην το χάσει κανείς.

0: Είμαστε στον Love 97,5. Είναι πρωινό Πέμπτης. Είναι παραμονή Παρασκευής, για να το κάνω έτσι και λίγο πιο ωραίο. Είναι 4 του μηνός. Έχει μπει ο Ιούνιος για τα καλά. Βλέπω και πάρα πολλά μηνύματα τα οποία έχουν έρθει από καθένας από εσάς. Μας στέλνουν μηνύματα και μας λέτε: εγώ θα έρθω το Σάββατο, εγώ θα έρθω την Κυριακή.
1: Όποτε θέλετε, εκεί θα είμαστε.
0: Εγώ θα σας πρότεινα, παιδιά, να έρθετε όλες τις μέρες.
1: Ναι.
0: Ξέρω ότι μπορεί να έχετε και δουλειές και τέτοια, αλλά ό,τι και δουλειά να έχεις, αφήστε τα λιγάκι στην άκρη. Ούτως ή άλλως μπορείτε να έρθετε 4-5 το απόγευμα να έχετε τελειώσει τις δουλειές σας. Αν θέλετε να κάνετε και τα ψώνια σας, να ξέρετε ότι στο Smart Park θα βρείτε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Έχει και σούπερ μάρκετ για να ψωνίσετε.
1: Και ανοιχτά καταστήματα και την Κυριακή επίσης.
0: Και την Κυριακή. Οπότε μπορείς να συνδυάσεις και τη βόλτα και τα ψώνια.
1: Ελάτε,
0: μην το χάσετε.
1: Να περάσουμε πάρα πολύ ωραία.
0: 10 λεπτά από οποιοδήποτε σημείο της Αθήνας και αν βρίσκεστε μέσω Αττικής Οδού, ερχόσαστε στο Smart Park και περνάμε μαζί καταπληκτικά με αναμνήσεις καταπληκτικές. Να φέρετε και τα παιδιά σας να παίξουν, να κάνουν έχει παιδότοπο εκεί πέρα για να παίξουν.
1: Ναι.
0: Να πιείτε κι εσείς ένα καφέ σαν άνθρωποι.
1: Να φάτε κάτι, αν θέλετε.
0: Να φάτε κάτι, να κάνετε και τις αγορές σας και να απολαύσετε και τα υπέροχα events τα οποία θα έχουμε το τριήμερο που μας έρχεται. Τώρα, να σας πω κάτι έτσι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο θα πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας και πολλές φορές δεν δίνουμε και πολύ μεγάλη σημασία.
1: Κακώς.
0: Αλλά όταν αλλάζουν τα πράγματα και η ζωή τα φέρνει τα πάνω κάτω, εκεί πέρα είναι που λες πόπο γιατί δεν είχα φροντίσει πιο νωρίς. Ένα σπασμένο σωληνάκι, ας πούμε. Ή ξέρω εγώ, μια ζημιά από νερά. Μια βλάβη που δεν την περίμενες. Με το Συνέτ Home τη Συνδέα έχεις ολοκληρωμένη ασφάλιση κατοικίας με προστασία για το σπίτι σου και το περιεχόμενό του, αλλά και υποστήριξη όταν τα απρόπτα χτυπήσουν και τη δική σου πόρτα. Και όλα αυτά μόνο από 9 ευρώ το μήνα, παιδιά. Θυμίζω ότι υπάρχει 10% έκπτωση στα νέα συμβόλαια και μείωση και έως 20% στον ένφια. Οπότε, Συνέτ Home από τη Συνδέα, το συν στην ασφάλεια της κατοικίας σου. Μάθετε περισσότερα στο συνδέα.gr ή συμβουλευτείτε τον ασφαλιστή σας. Για να έχετε και το κεφάλι σας ήσυχο. Πάμε τώρα να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε λίγο κίνηση και καιρό.
2: Κίνηση στους δρόμους.
0: Θυμίζω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με ζυγό αριθμό κυκλοφορίας. Είναι 4 του μηνός, Κρανάκι, Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους και βλέπω ευτυχώς ότι τα πράγματα έχουν ξεκινήσει πάρα πολύ χαλαρά, χωρίς κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα αυτή την ώρα. Κηφισίας, Μεσογείων, Κατεχάκη, μια χαρά. Η παραλιακή χωρίς κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Λίγη κινησούλα θα συναντήσετε στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το ύψος του Σχαραμαγκά. Να προσέχετε πολύ στους δρόμους, να μην ξεχάσετε Κρανάκι, Ζωνούλα και πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό.
2: Ο καιρός.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό με τοπικές μόνο νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις με ένταση μέχρι 5 μποφόρ, ενώ από το μεσημέρι και μετά γίνονται δυτικοί, βόρειο-δυτικοί με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

0: τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί, ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Και μετά, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, μόλις το ακούσεις στον αέρα του Love 97,5, στείλε αμέσως Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά. Τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά ακόμα. Το τραγούδι της ημέρας. Από 3 Ιουνίου, καθημερινά στον Love 97,5.
1: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
3: Κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα!
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Σπάλα χοιρινή μόνο 4,90 το κιλό. Ποντίκι βόλιου μόνο 12,90 το κιλό. Και ρολό κοτόπουλο μόνο 8,90 το κιλό. Μπαρμπαστάθης, έτοιμα γεύματα και αλαντικά πασιάς κορυφαίο σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
6: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
7: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
8: Η εταιρεία ελαστικών οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
9: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
10: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων.

0: των στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
1: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Προσφορά. Κάθε Τρίτη, η αμόλυβη 98 οκτανίων, μόνο ένα λεπτό ακριβότερα από την απλή αμόλυβη. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
3: Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's. And you can dance for inspiration.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Καλημέρα σας, παιδιά. Καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5. Εδώ είμαστε και αυτό το πρωινό. Πρωινό Πέμπτης ή αν θέλετε παραμονής Παρασκευής. Αν θέλετε να το κάνουμε καλύτερο, βέβαια αυτή η εβδομάδα. Πότε ήταν Τρίτη, πότε είναι Πέμπτη, πότε ναι. θα είναι Παρασκευή, πότε θα είναι Σαββατοκύριακο.
1: Παρ' όλα αυτά, εμένα μου φάνηκε ολόκληρη.
0: Αλήθεια.
1: Μου φάνηκε ότι είχε ρε παιδί μου.
0: Είχε ζουμί.
1: Είχε ψωμί, ναι, ακριβώς. Μου φάνηκε κανονική, δηλαδή δεν μου φάνηκε ότι λείπαμε τη Δευτέρα.
0: Ναι, σαν να την έκανε τη Δευτέρα, δηλαδή κανονικά. Μα δεν ξεκουράστηκε πολύ το Σαββατοκύριακο δεύτερο, μάλλον.
1: Δεν ξέρω, μπορεί.
0: Μάλλον κάτι τέτοιο. Λοιπόν, να σου πω κάτι, επειδή η ώρα έχει πάει από τα 43. Πάμε να γυρίσουμε λίγο πίσω να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα. Να τσεκάρουμε λίγο και το εορτολόγιο.
1: Μάλιστα.
0: Τι έγινε σαν σήμερα, Ιωάννα?
1: Εσύ θα μας πεις.
2: Τι έγινε σαν σήμερα?
0: Πάμε να γυρίσουμε πίσω. 4 Ιουνίου του 1783. Σαν σήμερα οι αδελφοί Μονγκολφιέ επιδεικνύουν δημόσια το αερόστατό τους στο Ανωνάι της Γαλλίας.
1: Το 1784 η Ελιζαμπέτ Τίμπλ γίνεται η πρώτη γυναίκα επιβάτης αερόστατου θερμού αέρα στη Γαλλία.
0: Μάλιστα.
1: Α, ένα χρόνο μετά,
0: Ναι.
1: Α, ωραία.
0: Το βγάλαν τη μια χρονιά, την άλλη χρονιά λέει.
1: Βάλαν την Ελιζαμπέτ.
0: Δώστε δίπλωμα και στα κορίτσια.
1: Τη βάλανε μέσα κατευθείαν.
0: Ναι. 1896 ο Χένρι Φόρντ δοκιμάζει στους δρόμους του Ντιτρόιτ το πρώτο αυτοκίνητο που κινείται με βενζίνη, το τετράκυκλο.
1: Το 1917 απονέμονται από το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Κολούμπια για πρώτη φορά τα βραβεία Πούλιντζερ.
0: 1919 σαν σήμερα το Αμερικανικό Κογκρέσο εγκρίνει τη 19η τροποποίηση του συντάγματος με την οποία δίνεται στις γυναίκες το δικαίωμα ψήφου.
1: Το 1929 σαν σήμερα γεννήθηκε ο Κάρολος Παπούλιας, ο Έλληνας πολιτικός.
0: 1965 σαν σήμερα οι Rolling Stones κυκλοφόρησαν το τραγούδι I Can't Get No Satisfaction, το οποίο έγινε, όπως καταλαβαίνετε, δεν χρειάζεται για την επιτυχία μιλάμε.
1: 1975 σαν σήμερα γεννήθηκε η Angelina Jolie, η Αμερικανή ηθοποιός.
0: Και το 1983 σαν σήμερα οι Police έφτασαν στο νούμερο 1 της Βρετανίας με το Every Breath You Take, το μεγαλύτερο εμπορικό τους hit.
1: Το 1984 ο Bruce Springsteen κυκλοφόρησε το ιστορικό άλμπουμ Born in the USA που έγινε ένα από τα πιο εμπορικά άλμπουμς όλων των εποχών.
0: 1996 σαν σήμερα η ελληνική κυβέρνηση προβαίνει σε έντονο διάβημα διαμαρτυρίας μετά την αμφισβήτηση από Τούρκο αξιωματούχο της ελληνικότητας της νήσου Γάβδου. Η νέα πρόκληση εκδηλώνεται κατά τη διάρκεια σχεδιασμού νατοικής άσκησης στο στρατηγείο της Νάπολης.
1: Το 1996 ο Ντούσαν Μπάγεβιτς παρετείται από τον πάγκο της ΑΕΚ. Ναι, θα μπορούσε.
0: Ναι.
1: Για να αναλάβει στη συνέχεια την τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού, προκαλώντας, όπως θυμόσαστε, τις έντονες αντιδράσεις των φίλων της Ένωσης.
0: Γίνει και τότε.
1: Ναι.
0: 2001 σαν σήμερα πεθαίνει ο Ντίνος Ηλιόπουλος, ο Έλληνας ηθοποιός.
1: Το 2007 σαν σήμερα πεθαίνει ο Σωτήρης Μουστάκας, ο Ελληνοκύπριος αγαπημένος ηθοποιός.
0: Ενώ το 2008 σαν σήμερα δολοφονείται ο Νίκος Σεριανόπουλος, ο Έλληνας ηθοποιός. Για να τσεκάρω και το εορτολόγιο, τίποτα, νάδα από γιορτές σήμερα. Μάλλον γιορτάζει Μάρθα όμως.
1: Μάρθα,
0: ε.
1: Ναι,
0: okay. Είναι των Αγίων Μάρθας και Μαρίας αδελφών του Λαζάρου.
1: Ναι.
0: Και να σας πω ότι είναι η Διεθνής ημέρα κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών.
1: Μάρθα.
0: Εντάξει.
1: Ωραία.
0: Αυτά λοιπόν όσον αφορά τη σημερινή ημέρα. Είσαι στον Love 97,5. Ευχόμαστε σε όλους. Καλό πρωινό. Baby.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Έλα, πες μου ότι το τραγουδάς τώρα στο αυτοκίνητο, Σαμε. Έτσι, εδώ πέρα τα τραγούδια που ακούμε στον Love 97,5 τα τραγουδάμε. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, κατάλαβες. Και το καλό, το πολύ καλό είναι ότι θυμάσαι και τους στίχους.
1: Φυσικά.
0: Πολύ καλό.
1: Πάρα πολύ. Καλής λειτουργίας.
0: Κανονικότατα. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 7 και 53 πρώτα λεπτά. Lady!
1: Ναι.
0: Για πες μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Τι θα παίξουμε σήμερα, τι κατηγορία.
1: Σήμερα, αθλητικά.
0: Αθλητικά.
1: Ναι. Sports.
0: Sports. Τι λες τώρα, κυρία, μπράβο. Πολύ ωραία.
1: Πολύ εύκολη ερώτηση.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, παίζουμε back to school, γονείς εναντίον των παιδιών, παιδιά εναντίον των γονιών, δώρο όμως για όλη την οικογένεια, όποιος και να βρει τη σωστή απάντηση, και πατάω κουδούνι! Back to school.
1: Λοιπόν,
0: για
1: σήμερα
0: πες.
1: Θέλω να μου πείτε,
0: ναι,
1: σε ποιο ομαδικό άθλημα,
0: ναι,
1: χρησιμοποιείται ο όρος μανσέτα.
0: Όχι ρε, όχι
1: ρε. You like your room.
0: Lady. Πολύ ωραία τα είπες.
1: Σε ποιο ομαδικό άθλημα χρησιμοποιείται ο όρος μανσέτα? Στο βόλεϊ, στο χάντμπολ ή στο πόλο?
0: Για να σας δω. 6, 9, 4, 700, 11, 11. Το νουμεράκι μας στο Viber. Απάντηση θα γράψετε, ονοματεπώνυμο θα γράψετε. Και ποιος βρήκε την απάντηση, οι γονείς ή τα παιδιά? Σε ποιο άθλημα χρησιμοποιούμε τον όρο μανσέτα?
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει.
1: Στο βόλεϊ, στο χάντμπολ ή στο πόλο?
0: Για να σας δω. 6, 9, 4, 700, 11, 11. Στέλνετε μηνυματάκι. Καλή επιτυχία σε όλους. Κλήρωση λίγο μετά τις 8 εδώ στον Love 97,5. Και οι τυχεροί θα λάβουν μήνυμα στο κινητό τους για το πώς μπορούν να παραλάβουν αυτό το υπέροχο και νοστιμότητα το δώρο που έχουμε και σήμερα για εσάς από την Pizza Fan.
1: Που είναι δύο premium Bianca pizzas γεμάτες τυράκι, Φιλαδέλφια, μοτσαρέλα, γραβιέρα, νάξο, ό,τι πιο λαχταριστό έχετε δοκιμάσει. Ενώ υπάρχει και η νέα πίνσα Μαργαρίτα Lime από την premium ethnic σειρά της Pizza Fan με την υπογραφή του Δημήτρη Καρμούτσου, που είναι η πρόταση η καινούρια που πρέπει να δοκιμάσει εντελώς νέα γεύση και έρχεται και με τέλειο match. Με κάθε πίνσα Μαργαρίτα Lime δώρο μια Green Lemon Lime 330 ml για την απόλυτη lime εμπειρία.

0: Εδώ είμαστε στον Love 97,5. Buongiorno, καλημέρα σας, good morning, good morning, good morning και τα λοιπά και τα λοιπά. Και επειδή η ώρα έχει πάει 7 και 59 πρώτα λεπτά, πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα με την κίνηση και με τον καιρό. Με τον καιρό λίγο περίεργος μου φάνηκε ο καιρός.
1: Είπαμε νεφώσεις, δεν είπαμε.
0: Αυτό θα είναι, μέχρι νεφώσεις, μην μου πεις τώρα τα
1: λάξιδα. Όχι παιδί μου, νεφώσεις.
0: Θερμοκρασίες ψηλές. Ωραία, θα μας τα πεις σε λιγάκι εσύ. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους Αθήνας. Για να δω, παιδιά, τι γίνεται. Στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με σιγό αριθμό κυκλοφορία. Είναι 4 του μηνός. Κρανάκι, Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Κίνηση αυτή την ώρα. Στον Κηφισό, από το Εγάλιο μέχρι τη Μεταμόρφωση και στα δύο ρεύματα. Επίσης θα δυσκολευτείτε αυτή την ώρα στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το ύψος του Σκαραμαγκά. Τσουπ, κινησούλα και στην Κατεχάκη. Από Ηλιούπολη προς Καρέα, η κίνηση φτάνει σχεδόν μέχρι τη στροφή για το Βύρονα. Ψιλοδύσκολα τα πράγματα στην άνοδο του Συγκρού. Πριν από τη Χαμοστέρνα ξεκινάει η κίνηση με κατεύθυνση προς το κέντρο. Και στην Καλλιρόη και τη Μιχαλακοπούλου θα δυσκολευτείτε λιγάκι. Και από ό,τι βλέπω στην Παραλιακή έχουμε αναδιαστήματα από το Ελληνικό μέχρι το Παλαιό Φάλιρο. Μικρά μποτιλιαρίσματα και στα δύο ρεύματα, και προς Γλυφάδα και προς Πειραιά. Αλλά λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα στην Παραλιακή είναι από το ύψος του Μοσχάτου μέχρι και το κέντρο του Πειραιά.
2: Ο καιρός.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε αίθριο καιρό με τοπικές μόνο νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις με ένταση μέχρι 5 μποφόρ, ενώ από το απόγευμα και μετά γίνονται δυτική ή βόρειο-δυτική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου και μπανάνες βρίσκουμε σήμερα από 1,28 μέχρι 2,49 ευρώ το κιλό.
3: Η ώρα είναι 8.

0: Το θρηλυκό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
1: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
2: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
3: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
6: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
7: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
6: Και για μέσα στο σπίτι,
7: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
9: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
10: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
11: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Προσφορά κάθε Τετάρτη το πρίμιο με ενισχυμένο δίζελ στη τιμή του απλού. Και κάθε μέρα AdBlue σε αντλία στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.

0: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.
1: Αχ, καλημέρα σας παιδιά, καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα. Καλημέρα σε όλους εσάς που είσαστε στα αυτοκίνητα, που έχετε φτάσει στη δουλειά σας, που είστε μέσα στο ταξί, στο λεωφορείο. Α, στο ταξί, εντωμεταξύ, να μην ξεχνάτε τα πράγματά σας.
2: Ναι, έλατε, γιατί παιδιά,
1: συμβαίνει
2: γι' αυτό.
1: Σαν τα Lost and Found είναι τα ταξί. Να ξέρετε πώς είναι στα αεροδρόμια, που πηγαίνει στα αεροδρόμια και ανοίγουν κάτι πόρτες μεγάλες και μπαίνει σε κάτι αποθηκάρες και έχουν ξεχάσει τα πάντα.
2: Τα πάντα όμως.
1: Έτσι είναι και τα ταξί, να ξέρετε. Και δεν το λέω εγώ, το λένε η μεγάλη έρευνα, η οποία έχει γίνει σε μεγάλη εταιρεία ταξί, η οποία τι ξεχνάμε μέσα στα αυτοκίνητα. Το τι έχει ξεχαστεί. Δεν υπάρχει δηλαδή. Το τι μπορεί να βρει ένας επαγγελματίας οδηγός μέσα στο ταξί του.
2: Και δεν λέμε μόνο για τσάντες, χαρτοφύλακες, κινητά, πορτοφόλια κτλ. Λέμε και άλλα πράγματα.
1: Αυτά είναι και της πλάκας τώρα.
2: Αυτά είναι και αναμενόμενο σε ένα βαθμό. Μιλάμε τώρα για πράγματα που δεν πάει ο νους. Δηλαδή επαγγελματικό κόφτη ελλαντικών έχουν ξεχάσει μέσα στο ταξί. Για ποιο λόγο.
1: Πού πήγαινε ο Πετρετζίκης. Πού πήγαινε.
2: Εμφυτεύματα λέει λεκάνης και ζωντανά ψάρια.
1: Τι λέτε.
2: Τα εμφυτεύματα λεκάνης τι είναι, βοηθήστε με λίγο.
1: Δεν είναι της κανονικής λεκάνης, είναι της λεκάνης.
2: Α.
1: Ναι, μιλάμε σοβαρό τώρα. Όχι. Αυτό το ξέχασε. Α, εμφυτεύματα. Α, τέτοια. Α.
2: Η σιλικόνη μου.
1: Α, Καρντάσια. Μπομπα. Επίσης να σας πω ότι έχουν ξεχάσει μέχρι μασέλα. Μασέλες, ξεχνάνε μασέλες. Δηλαδή μπαίνει ο άλλος μέσα στο αυτοκίνητο και σου λέει κάτσε να βγάλω λίγο τη μασέλα.
2: Να ξεκουραστώ λίγο.
1: Πού πάμε, κάτσε πάτε.
2: Συγγνώμη, πώς πιάνει συζήτηση με τον ταξιτζή χωρίς τον οντοστοιχεία.
1: Του λέει ο ταξιτζής θα πληρώσετε με τέρμικα. Με κάτσε. Κατάλαβε. Βγάζει τη μασέλα μέσα στο ταξί.
2: Γιατί αγάπη μου την βγάλει.
1: Γιατί μπορεί να έχεις δει τον επαγγελματικό κόφτη λεχανικό και σου λέει να φάω. Και λες κάτσε να φάμε.
2: Εγώ το κάνω καλύτερα.
1: Ζωντανά ψάρια. Παίρνει άλλο το ψαράκι, του πάει και το αφήνει το ψαράκι μέσα στο ταξί.
2: Μαζί με τη γυάλα.
1: Ή το παρατάει, είναι σαν τα σκυλιά που τα αφήνουν κάπου. Τι το κάνει, λέει το ψάρι, το παράτησε σε ένα ταξί να ταξιδέψει. Να πάει όπου θέλει.
2: Δεν μπορώ, μου είχε πα τα νεύρα.
1: Ναι, δεν άντεχα.
2: Δεν ανυπάκου.
1: Δεν άντεχα. Λοιπόν, σου λέει.
2: Προσοχή,
1: τεράστια λέει η αφήρημάδα μα, να ξέρετε, μέσα στο ταξί. Όχι τίποτα άλλο. Και μετά οι ταξιτζίδε, αν είναι ρε παιδί μου από καμιά εφαρμογή ή κανένα τέτοιο, μπορεί να βρει ποιο είναι το ταξί. Αν είναι ένα ταξί που έχει πάρει τυχαία στο δρόμο, ούτε ο άνθρωπο μπορεί να σε βρει, ούτε εσύ μπορείς να τον βρεις.
2: Εννοείται. Εν τω μεταξύ, αυτή η έρευνα έχει γίνει κυρίως στην Αμερική. Η περισσότερη, η μεγαλύτερη συμμετοχή ήταν εκεί και η 17η Ιουλίου, που είναι τώρα σε 1,5 μήνα, να ξέρετε, είναι η μέρα με τις περισσότερες σχετικές αναφορές κατά τη διάρκεια του έτους που ξεχνάμε πράγματα.
1: Έλα ρε.
2: Είναι λίγο πριν τις διακοπές.
1: Ah.
2: Επίσης, έχουν βρει, λέει, συλλεκτικές φιγούρες λαμπούμπου.
1: Λαμπούμπου, μιλάμε τώρα.
2: Για περιουσία.
1: Αυτό παιδιά μπορεί να κάνει. Μιλάμε για πολλά. Καλά, αυτό δεν θα σε βρει όταν ξεκινήσει. Θα την πάρει τη λαμπούμπου και θα φύγει.
2: Εννοείται. Κρόξ, παπούτσια.
1: Ωραία.
2: Γιατί να τα βγάλει τα παπούτσια.
1: Δεν τα βγάζουμε στα αυτοκίνητα. Είναι κρόξ, μωρέ. Τα κρόξ βγαίνουν εύκολα.
2: Δεν έχει να κάνει.
1: Ναι.
2: Εξοπλισμό για pickleball.
1: Το pickleball, τι είναι το pickleball. Δεν ξέρω τι είναι το pickleball. Αλλά και
2: συμπληρώματα διατροφής.
1: Και σκόνες πρωτεΐνης. Α, πάρα πολύ. Εν τω μεταξύ, λέει, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα αντικείμενα που σχετίζονται με την οδοντιατρική. Να, αυτό που σας έλεγα. Ακριβές, εντοπίστηκαν, λέει, ακριβές πορσελάνες έως πλήρης τεχνητές οδοντοστοιχίες. Προσθέτοντας ακόμη ένα κεφάλαιο, λέει, στη μακριά λίστα των πιο ασυνήθιστων ευρημάτων. Καταλαβαίνεις τώρα. Τη μασέλα, τι τη βγάζεις. Μέσα, δηλαδή, πας με στο αυτοκίνητο.
2: Ναι.
1: Μπαίνεις μέσα. Βγάζεις τη μασέλα. Και γιατί τη βγάζεις.
2: Καταρχάς, γιατί βγάζετε οτιδήποτε μέσα στο ταξί. Είτε είναι παπούτσια, είτε είναι μασέλα. Σας παρακαλώ.
1: Είναι το σαλόνι σου, είναι δηλαδή, και πας και βγάζεις.
2: Παρακαλώ πολύ.
1: Ναι, τώρα δηλαδή. Και φεύγεις και αφήνεις τη μασέλα. Και εντάξει, φεύγεις. Τη μασέλα δεν καταλαβαίνεις ότι έχει ανοίξει το στόμα και μπαίνει ο αέρας πιο εύκολα μέσα, ότι δεν κλείνει το δόντι, δεν υπάρχει δόντι να κλείνει. Δηλαδή, πού αφήνει τη μασέλα, ρε παιδί μου. Πας μετά να φας στο σπίτι, πού πώς θα φας. Και η μασέλα δεν είναι και εύκολο.
2: Και
1: πρέπει
2: και
1: να
2: πάρει
1: να ξαναπάρει μέτρα, πρέπει να ξαναγκάλει αυτό, να την ξαναφτιάξει ο δοντοτεχνίτη, αυτό έχει ολόκληρη ιστορία.
2: Άρα δεν μπορεί να φας όλε αυτέ
1: τι βγάζει τη μασέλα, δηλαδή πραγματικά. Άντε, πε τα άλλα, τα έχει στο χέρι σου και τα αφήνει. Τι μασέλα, κάνει. Και την βγάζει τη μασέλα και την αφήνει στον κάθισμα.
2: Δεν μπορώ. Εσείς που είστε επαγγελματίες.
1: Αν τεκτεμουμίσω, μικρούλα μου, για σου πια το αίμα.
2: Όχι, δεν θέλω. Λοιπόν, εσείς που είστε επαγγελματίες οδηγοί, έχετε εσείς κανένα τέτοιο περιστατικό, ναι, σας έχει τύχει?
1: Τι περίεργο όχι, έχετε βρει με στο αυτοκίνητο?
2: Όχι απαραίτητα, ναι, με μασέλα, ναι, γενικά.
1: Τι περίεργο. Είσαι οδηγός ταξί τώρα και κυκλοφορείς. Τι έχεις βρει περίεργο μέσα στο αυτοκίνητο που σου έχει κάνει πάρα πολύ εντύπωση και λες, ρε φίλε, είναι δυνατό τώρα? Μπει και ο άλλος εδώ πέρα μέσα και
2: θα τώρα.
1: Δηλαδή, για πείτε μας,
2: γιατί
1: δεν
2: και τρέχω, α πούμε τώρα. Να βρω να το δώσω πίσω.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι. Περισσότεροι οδηγοί ταξί το κάνουν. Δηλαδή, ειδικά αν ξέρουν ποιο.
2: Θα πάνε σε μια ρε παιδί.
1: Ναι, αλλά σε βγάζει το πρόγραμμά σου σε ένα. Επειδή ο άλλο την έχει ξεχάσει άλλε. Ναι. Κατάλαβε. Για να σα δω, εσεί που μα ακούτε εκεί στο οδηγεί ταξί, για στείλτε μα κανένα μηνύματάκι. Τι περίεργο μπορεί να έχετε βρει μέσα στο αυτοκίνητο, μέσα στο ταξί.

0: μυαλού γενικώς.
1: Καλημέρα σας παιδιά, καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5. Η ώρα έχει πάει 8:23 κυρίες και κύριοι.
2: Μάλιστα.
1: Και δεν έχουμε κάνει ακόμη γκλινγκλινγκλινγκλινγκ. Λοιπόν, σήμερα,
2: ναι,
1: προσέξτε να δείτε τι θέλω. Σήμερα στο γκλινγκλινγκ,
2: ναι,
1: το θέμα μας είναι στυλό. Στυλό. Πάμε. Στυλό. Έχεις το αυτοκίνητο ένα στυλό? Είναι εκεί πέρα μπροστά από αυτό που σε προστατεύει από τον ήλιο, από πίσω ένα στυλό που κάθεται? Είναι σε ένα ντουλαπάκι μέσα ένα στυλό? Ή καλά, στο γραφείο φαντάζομαι θα έχεις ένα στυλό.
2: Σίγουρα.
1: Γιατί αν πηγαίνεις στο γραφείο και δεν έχεις στυλό, είναι.
2: Στην τσάντα μέσα, μήπως έχουμε τα κορίτσια ή τα αγόρια.
1: Ένα στυλό. Κυκλοφορείτε με ένα στυλό. Που ένα στυλό που όταν ψάχνεις, φίλε, να υπογράψεις κάτι, σου λέει βάλτε εδώ πέρα, ψάχνεις να βρεις στυλό και
2: το
1: δεν βρίσκεις ποτέ. Και πάντα το έχεις. Το βάζεις στο αυτοκίνητο, σε ένα σημείο λες να έχω ένα στυλό, μην τυχόν και χρειαστεί κάτι, μην τυχόν και θέλω κάτι να κάνω και εκεί εκείνη τη στιγμή που το θέλεις, δεν το βρίσκεις ποτέ.
2: Δεν υπάρχει.
1: Δεν πρέπει να το βρίσκεις στα γραφεία που με αισθητή και σε στυλό. Και αρχίζεις και βγάζεις στυλό και γράφεις και δεν γράφει κανένα. Και λες, συγγνώμη, γιατί τα έχω όλα αυτά εδώ?
2: Τα έχεις γιατί κάποτε γράφανε.
1: Γιατί κάποτε γράφανε.
2: Γι' αυτό.
1: Γιατί κάποτε έγραφες κιόλας.
2: Ναι.
1: Κατάλαβες. Λοιπόν, 694-711-11. Έχεις στυλό στο αυτοκίνητο? Έχεις στυλό στο γραφείο? Ελπίζω ναι. Έχεις στυλό στην τσάντα σου ως κοριτσάκι που για ανά πάσα στιγμή μην τυχόν και χρειαστεί κάτι? Έχεις στυλό μέσα στο τσαντάκι σου εσύ που κυκλοφορείς έξω?
2: Πού είναι το στυλό για να
1: σας
2: δούμε.
1: 694-711-11. Σήμερα θα γεμίσουμε στυλό. Να σας δω. Έχετε
2: ωραία
1: στυλό? Ή θα σου πει κάποιος, συγγνώμη, πως έχετε ένα στυλό να γράψω κάτι και να πεις, ναι μωρέ, έχω, κάτσε
2: κάπου
1: να δω που
2: τώρα,
1: είναι.
2: Περίμενε.
1: Ευκαιρία να το βρείτε τώρα, να
2: μπορεί
1: ξέρετε.
2: Μπορεί να σου ζητήσει ο άλλος το τηλέφωνό σου.
1: Σωστό.
2: Να το κάνουμε all time fashion κατάσταση.
1: Εμείς που είμαστε και
2: αυτό, εμείς ξέρουμε τώρα,
1: ναι,
2: κατάλαβες.
1: Εμείς τα τηλέφωνα τα δίναμε σε χαρτοπετσέτες και σε χαρτάκια.
2: Εννοείται, μην κοιτάς τώρα το κάνουμε όλα με το κινητό.
1: Κάνε μου μια αναπάντητη, κατάλαβες.
2: Δεν έχει ρομαντισμό αυτό το κάνε μου μια αναπάντητη.
1: Ναι, αλλά έχει και το άγχος, βέβαια, μην το χάσεις. Ενώ στην αναπάντητη είσαι σίγουρος ότι το πήρες το τηλέφωνο.
2: Ωραία, μας ενδιαφέρει, σιγά μην το χάσεις. Το κούτελο θα το κολλήσεις.
1: Το φωτογραφίζεις με τα μάτια. Ανοιγοκλίνεις τα μάτια και είναι contact in stomatic.
2: Ναι, και το μαθαίνεις απ' έξω σε δευτερόλεπτα.
1: Είσαι καλά τώρα. Λοιπόν, για να σας δω. 694-711-11 το νουμεράκι μας στο Viber. Σήμερα το θέμα μας στο σημερινό γκλινγκ γκλινγκ είναι στυλό.

0: Εγώ εδώ και πολύ καιρό, πολλές μέρες, έχω προειδοποιήσει για ένα πράγμα. Έχω πει ότι άμα δεν στέλνετε ανέκδοτα, τι θερμοκρασία έχουμε τώρα, ας πούμε.
1: Ας πούμε ότι έχουμε 22 βαθμούς.
0: 22 βαθμούς. 10 βαθμούς κάτω θα σας πηγαίνω. 15 βαθμούς κάτω. Εντάξει.
1: Γιατί
0: άμα δεν στείλει κάποιος ανέκδοτο, θα σας πηγαίνω εγώ με τα δικά μου.
1: Γιατί πρέπει να μας τιμωρήσεις δηλαδή.
0: Ω, θα σας τιμωρήσω. Γιατί άμα δεν ζεις την τιμωρία, δεν καταλαβαίνεις. Καταλαβαίνεις.
1: Άμα δεν σου γίνει το πάθημα μάθημα.
0: Έτσι είναι. Εντάξει, οπότε. Κάτσε να πατήσω το σηματάκι μας.
1: Άντε, για πάμε.
2: Το ανέκδοτο της ημέρας με το Δημήτρη Ψεματίκα.
0: Οπότε λέω, αν σε περίπτωση δεν στέλνετε ανέκδοτο, εγώ θα πηγαίνω έτσι. Με τα καρακουφά του αυτού που έχω βρει, ό,τι έχω βρει. Αν στέλνετε ανέκδοτο, αν βρίσκετε κάτι που σας αρέσει και μου το στέλνετε, θα μου το στέλνετε μέσα από την επίσημη σελίδα μου στο Facebook.
1: Δημήτρης Ψεματίκας με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Έτσι, έτοιμοι, 22 μου πες. Έλα, πάμε μαζί τώρα. Τι ώρα έρχεται ο δάσκαλος του καράτε?
1: Ό,τι ώρα του τη βαρέσει.
0: Όχι. Δεκαντάν.

0: Αγία.
1: Τραγικό θάνατο.
0: Γεια σου, ρε. Μπράβο, ρε. Μπράβο, ναι. Ρε. Ήταν κάποτε δύο μπράβοι,
1: ναι,
0: και δύο συγχαρητήριοι.
1: Μα γιατί να στέλνετε ανέκδοτα.
0: Τι κάνεις, ρε, με τη σανίδα του σερφ μπροστά στο φουρνάκι? Είπα να ξεκινήσω από τα μικροκύματα.
1: Δεν είναι δυνατόν. Δεν μπορεί να γίνεται αυτό.
0: Μπορεί, μπορεί. Και άμα συνεχίζετε να μη στέλνετε πάλι μπορεί. Αμέ, αμέ. Σε μαγαζί, τι θα πάρετε, κύριε? Ένα φρέντο εσπρέσο σκέτο αχτύπητο. Εσείς, κύριε, ένα καπουτσίνο γλυκό ανεπανάληπτο.
1: Εντάξει.
0: Τι είναι αυτό που είναι σκοτεινό και έχει μεγάλα αυτιά?
1: Τι είναι?
0: Το κούνελ. Ένα κούνελ.
1: Το κούνελ.
0: Το κούνελ. Μπήκαμε σε ένα κούνελ. Λοιπόν, πώς τους λένε τους χαζούς που γνωρίζεις για πρώτη φορά, αλλά είναι σαν να τους γνωρίζεις από παλιά?
1: Πώς?
0: Ντεζαβούς. Πέθανε, λέει, ο ιδιοκτήτης των Village Cinemas. Η κηδεία θα γίνει αύριο στις 16 και 20, 18 και 45, 20 και 15 και σε 3D 20 και 30. Λοιπόν, να σου πω και πολύ ωραίο εδώ. Ποιος σκότωσε τον προτζέκτορα?
1: Ποιος?
0: Ο Προτζαχιλέας.
1: Όχι, όχι, δεν μπορεί.
0: Τι εμβόλιο κάνουν τα πλοία για να μην βουλιάζουν?
1: Τι?
0: Το αντιτιτανικό.
1: Θα κλάψω αλήθεια στο.
0: Θα στείλετε ανέκδοτα τώρα ή όχι? Πείτε, όχι, πες, θα στείλετε ανέκδοτα.
1: Θα στείλετε. Φαντάζομαι μετά από το κάζο που φάγαμε και σήμερα πάθαμε.
0: Πού θα τα στείλουμε τα ανέκδοτα?
1: Στην επίσημη σελίδα σου, μάνα μου.
0: Δημήτρης
1: Ψεματίκας με λατινικούς χαρακτήρες στο Facebook.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Αλλιώς έχει μπροστά τέτοιο καλοκαίρι.
1: Ευτυχώς που είπες το κούνελ.
0: Ωραίο το κούνελ.
1: Το κούνελ μου άρεσε.
0: Λοιπόν, πάμε να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάνουμε λίγο κίνηση και καιρό, να δούμε πώς είναι τα πράγματα αυτή την ώρα. Θυμίζω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με ζυγό αριθμό κυκλοφορίας. Κρανάκι, Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Και έχουμε κίνηση στο Κηφισό από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στα δύο ρεύματα. Δύσκολα θα κινηθείτε στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το Χαλάνδρι. Πυκνή ροή στην κάθοδο της Μεσογείων αυτή την ώρα. Από την πλατεία της Αγίας Παρασκευής ξεκινάει η κίνηση και φτάνει σχεδόν μέχρι τη διασταύρωση με την Κατεχάκη. Η Κατεχάκη επίσης με κίνηση από Ηλιούπολη προς Καρέα. Πυκνή ροή στην άνοδο του Συγκρού από το ύψος της Καλυθέας ξεκινάει η κίνηση με κατεύθυνση προς το κέντρο. Και αναδιαστήματα μικρά μποτιλιαρίσματα στην Παραλιακή από το Ελληνικό μέχρι το Παλαιό Φάληρο και από το ύψος του Μοσχάτου μέχρι το κέντρο του Πειραιά.
2: Ο καιρός.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό με τοπικές μονονεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις με ένταση μέχρι 5 μποφόρ, ενώ από το απόγευμα και μετά γίνονται δυτική, βόρειο-δυτική με ένταση μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου και επιπεριές βρίσκουμε σήμερα από 2,85 μέχρι 5 ευρώ και 40 λεπτά το κιλό.
3: Τι θα κάνουν ο Δημήτρης Ψεματίκας και η Ιωάννα Τσέλιγα στις 5, 6 και 7 Ιουνίου? Έχετε τρεις επιλογές. Α. Ο Δημήτρης θα πάει για τρέλες στις Σεϊχέλες. Β. Η Ιωάννα θα απαντήσει όταν το τηλέφωνο χτυπήσει. Γ. Και οι δύο μαζί θα εκπέμπουν live με τον Love 97,5 στο Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της χώρας, και υποδέχονται το Top Summer Festival. Καθημερινά 1 με 4 live party mix με τον Μιχάλη Πίτσιο, 4 με 7 ο Δημήτρης με την Ιωάννα εκπέμπουν live και στις 7 ο Γιάννης Χατζηγεωργίου, ο πιο feel good οικοδεσπότης, θα ανοίγει τη μεγάλη συναυλία.
2: Παρασκευή 5 Ιουνίου, Γιώργος Λιαμπέσης, Στέλλα Γεωργιάδου και Ελίνα Κωνσταντοπούλου. Guest Stars ή Transformers. Σάββατο 6 Ιουνίου, Θύλιγε Πάντα και ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου με τους One. Κυριακή 7 Ιουνίου, Κώστας Μπίγαλης, Πολίνα, Μαντό και Σοφία Βόσου. Μη χάσετε το Top Summer Festival στο Smart Park, γιατί θα χάσετε. Με δωρεάν είσοδο και δωρεάν πάρκινγκ για ατελείωτο shopping και ψυχαγωγία.
4: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
5: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
4: Το πρόγραμμα αποφύτων.
5: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
4: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business.

0: Functions.
1: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
2: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
3: Στο Γαλαξία, κάθε Τετάρτη έως 29 Ιουλίου έχεις καλοκαιρινό κέρδος 6% σε Go for More πόντους με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας.
4: Η εταιρεία ελαστικών οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
5: EcoCarpet, Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
6: Είσαι φαν των φυτών? Θες μοναδικά φυτά και γλάστρες για κήπο ή μπαλκόνι? Μπες στο χορομίδης.gr, κάνε την παραγγελία σου και δες αληθινές φωτογραφίες από αυτά που θα παραλάβεις. Ή έλα στις Αχαρνές. Απίστευτη ποικιλία και έμπειρη γεωπόνη που θα σε εμπνεύσουν. Χορομίδης.gr. Με αγάπη για το πράσινο από το 1947.
7: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι, η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
8: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
9: Ξεκινά τη μέρα σου με όρεξη. Τίποτα δεν πρέπει να πάει στραβά. Γιατί αφήνεις λοιπόν τον πόνο να σε επηρεάσει? Αντιμετώπισε τα βαριά και κουρασμένα πόδια που σε κρατούν μακριά από όσα αγαπάς και σε ακινητοποιούν. Η κρέμα Flavor Relief, χάρη στα φυτικής προέλευσης δραστικά συστατικά της, ανακουφίζει από τα συμπτώματα που προκαλούν η κυρσή και η φλεβίτιδα, ενώ μειώνει την εμφάνιση των ευριαγγειών. Flavor Relief, με αντιφλεγμονώδη, αντιθρομβωτική και καταπραϊντική δράση. Νιώσε ανάλαφρη σε κάθε βήμα από τη Λιοφίν Φαρμακευτική.
10: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
11: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
10: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Λένορμαν 198, Αθήνα. Συλλέξτε κουπόνια με κάθε αγορά 20 ευρώ καυσίμου και προμηθευτείτε εντελώς δωρεάν τα λιπαντικά σας. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας στο strikos.com.gr.
13: Ακούς Love 97,5.

0: φαζητάω.
1: Εδώ είμαστε στον Love 97,5. Καλημέρα σας, παιδιά. Καλό πρωινό σε όλους. Πού είστε τώρα, πού σας πηγαίνουμε, στον δρόμο, φαντάζομαι. Στον δρόμο. Είσαστε στο αυτοκίνητο, σε κάνα ταξί μέσα. Που λέγαμε, μην ξεχάσετε και τα πράγματά σας, να προσέχετε.
2: Ναι, προσοχή.
1: Και όχι μόνο στο ταξί, γενικά. Γιατί και στα λεωφορεία ξεχνάνε. Είδες τη γιαγιά της προάλλες που είχε ξεχάσει μέσα στο λεωφορείο.
2: 30.000 ευρώ.
1: Μια σακουλίτσα με κάτι φαγητάκι από κάτω, 30.000 ευρώ. 30.000 ευρώ. Πού πάει, γιατί τις αφήνετε τις μαμάδες σας, μην τις αφήνετε να βγαίνουν έτσι έξω.
2: Γιατί αυτή η κυρία να τα πήρε μαζί της.
1: 30.000 ευρώ.
2: Φοβήθηκε να τα αφήσει στο σπίτι.
1: Ξέρω εγώ τι
2: να τα αφήσω μέσα στο λεωφορείο.
1: Να τα καλύτερα. Δεν λες καλά που ήταν αυτός ο άνθρωπος ο οδηγός και τα πήρε και τα πήγε πίσω.
2: Και τα επέστρεψε.
1: Είχε τη σακούλα την νάιλον.
2: Έτσι τα βάζουν, παιδί μου.
1: Ναι.
2: Σε νάιλον, για να μην πιάνει.
1: Ναι, δεν σε βλέπει. Δεν το πιάνει το
2: ντομάτες, νομίζεις.
1: Και αφήνει μέσα στο λεωφορείο τα ταπεράκια και τα 30.000. Και εντάξει, θα σου πάρουν τα 30.000. Τα ταπεράκια.
2: Τα ταπεράκια
1: τι θα γίνει. Δηλαδή μετά θα ψάξει τα ταπεράκια και θα γίνει χαμός. Έξαλλη θα πηγαίνει για τα ταπεράκια.
2: Τα ταπεράκια μην είχε τίποτα.
1: Πού τα πα τα λεφτά, κυρία μου. Τα πάτε βόλτε τα λεφτά σα. Είναι δυνατόν. Δηλαδή πάρα πολύ προσοχή γιατί μα έχει πιάσει. Με όλο αυτό το πράγμα το οποίο τραβάμε, το καθημερινό με τα τρεχάματα, τις κοτούρες κτλ. Είμαστε πάρα πολύ ξεχασιάριδες όλοι. Όλοι ξεχνάμε κάτι. Ναι. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να μην ξεχνάει κάτι. Όλοι ξεχνάμε
2: καλέ.
1: Κάτι. Απλά θέλει λίγο προσοχή. Ναι. Εντάξει, αυτό. Και μην αφήνετε τις μαμάδες να φεύγουν με τα λεφτά που έχουν στο σπίτι να τα κουβαλάνε στις σακούλες. Εντάξει, και πηγαίνουν βόλτα. Πού τα πάει, θα πήγαινε να πάρουν αέρα.
2: Τα πήγε μαζί τη, γιατί σου λέει να τα αφήσει στο σπίτι να γίνει κανένα κακό.
1: Ναι.
2: Θα τα έχω εγώ μαζί μου.
1: Θα πάω εγώ στη λαϊκή, θα ψωνίσω, ναι. Θα πάρω και τα πράγματα που είναι και δεν τα έχω μαζί μου. Τα
2: μπράβο.
1: Κάνω και βόλτα.
2: Ναι.
1: Να βγουν και λίγο έξω αυτά, να κινηθούν.
2: Ναι.
1: Που πόσα χρήματα
2: άμα
1: βγαίνουν
2: τα
1: έξω.
2: Έχεις, άμα τα φέρει πάνω σου, τα έχει μαζί σου δηλαδή.
1: Είσαι ποιο έχει σπουδιά.
2: Ναι, τα έχει μαζί μου, ρε παιδί μου.
1: Και μετά συνήθω τα χάνει.
2: Μετά στο λεωφορείο.
1: Στο λεωφορείο.
2: Προσοχή, προσοχή.
1: Ξέρει τι έγινε. Οι άλλοι που ήταν μέσα στο λεωφορείο προφανώ ήταν τα τάπερ πάνω και σου λέει τώρα τι να τα πάρουμε τα τάπερ που να ξέρανε τι κρυβόταν από κάτω. Δεν τα και ποτέ η
2: κρίμα.
1: Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 8:45.
2: Ναι.
1: Νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να πάμε να παίξουμε τι σου θυμίζει. Που παίζουμε καθημερινά στις 8:40 και τι κάνουμε. Γυρίζουμε στα 80s και στα 90s. Ακούμε κάτι το οποίο έπεσε εκείνη την εποχή και εσείς καλείστε καθημερινά να θυμηθείτε από πού είναι το απόσπασμα, να στείλετε το μηνύματάκι σας και να διεκδικήσετε και να κερδίσετε πιστοποιητικό καλής λειτουργίας. Αναβαθμισμένο 2026, παιδιά. Άλλο level έχει πάει τώρα το πιστοποιητικό.
2: Καλά. Έχουμε ξεφύγει τελείως.
1: Το μοναδικό ραδιόφωνο σε όλο τον πλανήτη που δίνει πιστοποιητικό καλής λειτουργίας στους ακροατές του. Κατάλαβε, σας ανεβάζουμε και 5 level παραπάνω και βέβαια κερδίζετε και υπέροχο δώρο από τον Love 97,5.
2: Ναι.
1: Πάμε στο σημερινό απόσπασμα.
2: Ναι.
1: Πάμε. Καλή επιτυχία, παιδιά. Φύγαμε!
3: Τι σου θυμίζει καθημερινά στις 8:40 στον Love 97,5.
4: Κάθε στιγμή.
5: Μελιανό, από τον παραγωγό τα χέρια για εσάς. Μέλι ευώδιαστο, μέλι φυσικό.
4: Σίγουρα το αγνότερο μέλι.
1: Ναι.
2: Καλά, εσύ.
1: Καλά, εσύ.
2: Ωραία.
1: Όλοι καλά. Στο σπίτι, όλοι καλά.
2: Δεν κατάλαβα στην αρχή καν τι έλεγε το τραγουδάκι.
1: Ήταν γρήγορο.
2: Δεν καταλάβαινε αν είναι ελληνικά ή άλλη γλώσσα. Για πάμε λίγο.
1: Να το ακούσουμε άλλη μια φορά.
4: Κάθε στιγμή.
5: Μελιανό, από τον παραγωγό τα χέρια για εσάς.
2: Τι.
5: Μέλι ευώδιαστο, μέλι φυσικό.
4: Σίγουρα το αγνότερο μέλι.
2: Καταρχάς,
1: δεν είχε μεγάλη έμπνευση ο στιχουργός και η τραγουδίστρια έκανε ό,τι μπορούσε για να το βγάλει.
2: Ό,τι μπορούσε. Έτσι τραγουδάγαμε μικρά όταν δεν ξέραμε καλά αγγλικά. Ό,τι μας έβγαινε.
1: Ας το πιστολάκι.
2: Καταλάβατε από πού είναι αυτό το απόσπασμα. Καταλάβατε τι λέει και το τραγουδάκι αυτό. 694-700-1111 στο Viber τα μηνύματά σας. Ονοματεπώνυμο και την απάντησή σας. Από πού ήταν αυτό το απόσπασμα.
1: 694-700-1111. Ονοματεπώνυμο και την απάντησή σας. Θα το ακούσουμε άλλη μια φορά.
2: Αυτό ήθελα να σου πω. Μπορούμε
4: άλλη μια. Κάθε στιγμή.
5: Ναι. Αυτό
2: κάτι για σας λέει το
5: τέλος.
1: Αυτό και το για σας.
4: Σίγουρα το αγνότερο μέλι.
1: Δεν κατάλαβα τα υπόλοιπα, δεν κατάλαβα ούτε εγώ.
2: Τι λέει η μαντάμ.
1: Η κοπέλα πρέπει να δυσκολεύτηκε πολύ. 694-711-11 το νουμεράκι μας στο Viber. Γράφετε ονοματεπώνυμο και την απάντησή σας από πού ήταν το απόσπασμα. Στέλνετε το μήνυμα σε λιγάκι κάποιος από εσάς που έχει απαντήσει σωστά. Βγαίνει στον αέρα, λέει τη σωστή απάντηση και κερδίζει και πιστοποιητικό καλής λειτουργίας και υπέροχο δώρο από τον Love 97,5.

0: Βλέπω μακριά έναν κουβά. Δεν ξέρω ποια, σε ποιον ανήκει ο κουβάς.
1: Να σου πω κάτι, σε όλους ανήκει ο κουβάς. Γιατί σωστή απάντηση δεν βρήκαμε.
0: Δεν
1: βρήκαμε
0: κάτι.
1: Όμως πολύ σωστή απάντηση για το στίχο.
0: Ναι,
1: που εμείς δεν ξέρουμε
0: τι λέει. Από τα χέρια για σας.
1: Ναι, από τα μηνύματά σας καταλάβαμε τι λέει, γιατί είπατε πολύ το ίδιο
0: δηλαδή,
1: πράγμα.
0: Ότι κάποιοι καταλάβατε, ναι, γιατί στείλατε 2, 3, 4 και τη στείλει το ίδιο ακριβώς.
1: Ναι,
0: άρα μάλλον αυτό λέει. Α, το παραγωγό είναι τα χέρια για σας.
1: Μπορούμε να τα ακούσουμε άλλη μια φορά.
0: Έλα, ρε,
1: σε παρακαλώ
0: τώρα.
1: Να δω αν λέει από τον παραγωγό τα χέρια.
0: Ναι, ρε.
1: Αυτό λέει, όντως.
0: Α, οκ.
2: Σίγουρα το αγνότερο.
0: Ναι, αλλά ο κουβάς παραμένει εκεί πέρα.
1: Ο κουβάς παραμένει, ναι, δυστυχώς. Πολύ σωστά όμως καταλάβατε τι λέει το τραγουδάκι αυτό. Μπράβο σας. Για μένα το ίδιο, να ξέρετε. Ίδια επιτυχία.
0: Νομίζω ότι θα έπρεπε να δώσουμε σήμερα, αν δεν το βρει κανένας, να δώσουμε το δώρο σε κάποιον ο οποίος έχει βρει το στίχο.
1: Σωστά. Εξίσου δύσκολο ήταν.
0: Εν τω μεταξύ, να σας πω και κάτι πάρα πολύ ωραίο. Έχετε δει, φαντάζομαι, όσοι είστε στην κοινότητά μας στο Viber, ότι τρέχουν οι μουσικές μας έρευνες και ψηφίζουμε αυτά τα εμβληματικά τραγούδια από τα 80s και τα 90s, τα πιο αγαπημένα σας. Καθημερινά έχουμε διαφορετικό θέμα και ψηφίζετε εσείς, μπαίνετε στη Μουσική Επιτροπή και ψηφίζετε τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια και κάνουμε την επιλογή με τα καλύτερά σας. Δηλαδή, ώστε να έχετε τη δυνατότητα να ακούτε, ρε παιδί μου, τα καλύτερα τραγούδια, αυτά που αγαπάτε πάρα πολύ στο πρόγραμμα του
1: Λαού. Ναι. Τα καλύτερα, παίζουμε έτσι κι αλλιώς.
0: Και βέβαια, ξέρετε ότι κερδίζετε και καθημερινά υπέροχα δώρα και εδώ στη Μουσική Επιτροπή. Οπότε, όσοι είστε στην κοινότητά μας στο Viber, όσοι δεν είστε, μπείτε στην κοινότητα στο Viber. Πώς θα βρείτε την κοινότητά μας, είναι πολύ απλό και πολύ εύκολο να ξέρετε. Εκεί που είναι τα μηνύματά σας, εκεί που μας στέλνετε και τα μηνύματα εδώ στον Love 97,5, έχει πάνω δεξιά κάτω κάπου έχει ένα search ή αναζήτηση, ανάλογα με το τι γλώσσα το έχετε. Θα πατήσετε Love 97,5. Love 97,5 Athens. Θα βρείτε την κοινότητά μας, θα μας ακολουθήσετε και θα μπείτε βέβαια να ψηφίσετε και στις μουσικές επιτροπές που δίνουν και υπέροχα δώρα. Να πούμε συγχαρητήρια στον Παντελή και στην Ευγενία που κέρδισαν στην προηγούμενη μουσική επιτροπή.
1: Ωραία.
0: Τα υπέροχα δώρα.
1: Μπράβο,
0: από την Pizza Fan. Μπείτε και εσείς να ψηφίσετε γιατί καθημερινά έχει πολύ πλάκα και ψηφίζουμε και είναι και πάρα πολύ ωραίο και κερδίζουμε και υπέροχα δώρα.
1: Τώρα.
0: Αυτά.
1: Όταν η ζωή φέρνει τα πάνω κάτω, η επιχείρησή μας χρειάζεται στήριξη. Με το πρόγραμμα Πολυπροστασία της Ινδέα έχεις ολοκληρωμένη προστασία για τη δραστηριότητά σου από φυσικά φαινόμενα, ζημιές, πυρκαγιά και άλλα πρόοπτα. Γιατί η ομαλή συνέχεια της επιχείρησής μας φυσικά μετράει, είναι αναγκαία. Συνδέα το συν στην ασφαλειά σου. Μαθαίνεις περισσότερα στο συνδέα.gr ή μιλώντας με τον ασφαλιστή σου.
0: Αφήνω άλλο ένα τραγούδι. Μην τυχόν και βρεθεί κάποιος που θα απαντήσει σωστά.
1: Ωραία.
0: Για να μην πάμε για κουβά κατευθείαν.
1: Ναι.
0: Έτσι, θα δώσω 2-3 λεπτάκια ακόμη. Ακούμε μια ανούλα και επιστρέφουμε εδώ στον Love 97,5.

0: Κούνελ.
1: Φως το κούνελ. Φως το κούνελ θα είναι.
0: Φαντάζεσαι, φανταστικό θα ήταν.
1: Πω, πω. Να έβγαινε η άλλη και λέει: καλώς ήρθατε στο φως το κούνελ.
0: Και να φοράει αφάκια.
1: Κουνελάκια. Κουνελοαυτιά. Αχ, λοιπόν, παιδιά, στο κούνελ βλέπω σήμερα.
0: Τον
1: κουμπά στο κούνελ. Δεν βλέπω κανένα να έχει απαντήσει σωστά. Το κρατάω για αύριο να κάνουμε άλλη μια προσπάθεια. Αυριανή την Παρασκευή μπορεί να πετύχει κάποιο έτσι κατά τύχη. Ψάξτε λίγο και τα μέλια να δείτε τι γίνεται. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 8:57 πρώτα λεπτά. Πάμε λίγο να βγούμε στους δρόμους Αθήνας να τσεκάρουμε κίνηση και καιρό. Στο κέντρο σήμερα η ζυγή, 4 του μηνός, Κρανάκι, Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Κίνηση στο Κηφισό από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στα δύο ρεύματα. Με κίνηση θα συναντήσετε την άνοδο του Συγκρού από το ύψος της Καλυθέας, ξεκινάει με κατεύθυνση προς το κέντρο. Πυκνή ροή στην Κατεχάκη από Ηλιούπολη προς Καρέα αλλά και στην ευθεία του Παπάγου. Δύσκολα τα πράγματα στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος του Χαλανδρίου. Πυκνή ροή αυτή την ώρα στη Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στην Παραλιακή από το ύψος του Μοσχάτου μέχρι το κέντρο του Πειραιά.
0: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό με τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις με ένταση μέχρι 5 μποφόρ και από το απόγευμα γίνονται δυτική, βόρειο-δυτική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου και φράουλες βρίσκουμε σήμερα από 3 και 15 μέχρι 5 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό.

0: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
1: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίον άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρυλική απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
3: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
4: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
5: Durostick,
4: προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει, σε διαμορφώνει, γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
7: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
8: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
9: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Λένορμαν 198, Αθήνα. Συλλέξτε κουπόνια με κάθε αγορά 20 ευρώ καυσίμου και κερδίστε εντελώς δωρεάν φανταστικά δώρα για το σπίτι. Δείτε όλες τις επιλογές δώρων στο strikos.com.gr.
11: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.

0: Λογική. Λοιπόν, παιδιά.
1: Παρακαλώ.
0: Έχουμε φτάσει σε μια εποχή,
1: ναι,
0: όπου πας να φας ένα σάντουιτς,
1: ναι,
0: πας να φας ένα σάντουιτς, και ένα σάντουιτς, ναι, ένα σάντουιτς, ναι, και δεν ξέρεις πού να πρωτοφάς. Καταρχάς γίνεται χαμός με πάρα πολλά μαγαζιά στην Αθήνα, mm-hmm, και όχι μόνο στην Αθήνα, και γενικά σε όλο τον κόσμο. Mm-hmm. Πλέον τα σάντουιτς, δηλαδή όταν έλεγε σάντουιτς παλιά, τι εννοούσες, σάντουιτς, τυρί, μορταδέλα,
1: ναι,
0: μορταδέλα και τέλος.
1: Έβαζες και το άλλο, το παριζάκι, τι ωραίο.
0: Το παριζάκι και, ναι, τέλος. Και έλεγες, ναι, πω, τι ωραίο σάντουιτς. Πόσοι δεν έχουμε μεγαλώσει τρώγοντας τέτοια σάντουιτς που είχαν ένα απλό ψωμί.
1: Αυτό.
0: Ψωμί του φούρνου.
1: Αυτό, ακριβώς. Φρατζόλα.
0: Τη φρατζόλα. Την έκοβες, έβαζες λίγο παριζάκι, έβαζες λίγο τυράκι και έχετε για βρυσούλες.
1: Ναι.
0: Τώρα πας να φας ένα σάντουιτς και σου λέει, ξέρω εγώ, θέλετε ψωμάκι μπριός ή θέλετε φωκάτσια.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες και λες.
1: Γιατί να μην έχω επιλογές.
0: Ναι,
1: ωραίο είναι αυτό.
0: Θέλω να σου πω ότι πλέον δεν είναι τώρα.
1: Έχει
0: δηλαδή,
1: πάει το σάντουιτς
0: σε άλλο level. Σε άλλο level. Ξέρω εγώ, έβλεπα τώρα ένα, επειδή τσέκαρα έτσι κάτι σαντουιτσάδικα. Mm. Ξέρω εγώ, σάντουιτς πορκέτα,
1: mm,
0: με ξύσμα λάιμ, πίκλα λαχανικών, καρότο, ρόκα, μουστάρδα. Πούμε, ωραία, μεγάλο.
1: Ωραίο θα είναι.
0: Βρε, ωραίο είναι, αλλά πούμε, μεγάλο που μάθε και τη ρόκα. Και τη ρόκα τη δίνανε να ξέρει στα χωριά τα ζώα.
1: Ναι.
0: Να ξέρεις, τη ρόκα δεν την τρώγανε ποτέ.
1: Εμένα δεν μ' αρέσει, ναι, πολύ, μου πικρή.
0: Πίκλα λάχανο. Δηλαδή έχω μεγάλη πίκλα μέσα στην κρατιά. Κατάλαβες, δηλαδή,
1: ναι,
0: δηλαδή. Και ξύσμα λάιμ. Ποιος είσαι, βρε, που θες τέτοιο σάντουιτς, δηλαδή.
1: Γιατί
0: που πρέπει να είναι έτσι το
1: να
0: σάντουιτς.
1: Να μην το δοκιμάσουμε. Μπορεί να απογειώνεται, ναι, γεύση, ρε άνθρωπε.
0: Αλλά
1: εδώ στην Ιταλία κάνουν καριέρα πόσα μαγαζιά με τέτοια σαντουιτς.
0: Στην Ιταλία μπορεί να τρώγανε τέτοια ούτως ή άλλως.
1: Ναι.
0: Απλά θέλω να σου πω, δηλαδή το έχουν. Δηλαδή, πραγματικά, δηλαδή, είναι υπερβολή. Ένα σάντουιτς. Λες, παιδιά, ένα σάντουιτς. Mm. Όταν πήγαινε στην δικοδομή και δούλευες παλιά, έλεγες, πάω να φέρω δύο σάντουιτς. Και πήγαινε και φέρνω άλλο και είχε μέσα με αυτό. Αδέλα τυρί, τέλος. Και ψωμάρα.
1: Γιατί πιστεύεις ότι άμα πας στην οικοδομή και τους πας πορκέτα και λάιμ και.
0: Τώρα είναι και ο οικοδόμος πορκέτα. Α, μα ρε, πορκέτα που δεν και πορκέτα. Λοιπόν, λίγο. Γιατί τα λέω αυτά,
1: γιατί
0: πραγματικά.
1: Γιατί είσαι δυσκύλιος άνθρωπος.
0: Ναι, ναι, ναι, όχι, δηλαδή, ρε παιδί μου, εντάξει τώρα πόρτα.
1: Σε χαλάει τώρα σε αυτό το πάρα πολύ ωραίο σαντουίτς που βλέπω εκεί.
0: Ρε παιδί μου, ο καλός ομίλος όλα τα λέφει. Όλα τα τρώω. Αλλά τώρα,
1: συγκοψημένο μπούτι τώρα.
0: Συγκοψημένο μπούτι μαύρου χείρου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, σάντουιτς ήθελα να φάω. Ένα σάντουιτς.
1: Πιτικά και φτεδάκια, μα έχει μέσα σε χαλάει.
0: Τσαλαφούτι και ψητή πιπεριά, φλωρίνης με σπανάκι. Είναι σάντουιτς αυτό. Το σάντουιτς είναι ένα, κυρία. Μου.
1: Ποιο είναι?
0: Ένα είναι το σάντουιτς. Ζαμπόν τυρί. Παριζάκι τυρί. Τέλος. Ναι. Ψωμάρα, ζεστή από το φούρνο, ταχώνεις μέσα και τελείως. Κάνεις σάντουιτς.
1: Τώρα
0: μάθαμε όλοι. Μάθαμε όλοι και τρώμε με πορκέτες και με φωκάτσες και τέτοια.
1: Πορκέ, μωρέ, να μην έχει σαλάμι μέσα, πιστεύεις?
0: Τι να μην έχει σαλάμι.
1: Να έχει σαλάμι, να μην έχει.
0: Να έχει σαλάμι.
1: Άρα έχουμε τρεις επιλογές αμέσως.
0: Όχι, σαλάμι σκέτο. Σαλάμι, μορταδέλα ή σαλάμι τέτοιο. Ή παριζάκι.
1: Τρεις επιλογές.
0: Ναι, αλλά στο ίδιο μήκος κύματος, ρε παιδί μου. Αυτό τώρα το πράγμα που έχει γίνει, δηλαδή.
1: Να μην βάλουμε κάτι μέσα να γλιστράει λίγο. Πώς το κατάλαβε.
0: Να γλιστράει. Πάρε πατινάζ. Πέδιλα πατινάζ, να κάνει έστω. Τι
1: να βγει γλιστράει. Να βάλει λίγη μαρμελάδα ντομάτα.
0: Τι είπα, να βάλει μαρμελάδα ντομάτα.
1: Λάου. Να γλιστράει λίγο. Πώς θα μας κατέβει το ψωμί γκου.
0: Δηλαδή να πάει ο οικοδόμος σου λόγο και να πει θέλω μία φωκάτσια με μαρμελάδα ντομάτα και σιγοψημένο μπούτι μαύρου χείρου.
1: Ναι.
0: Θα το πάλι πάει στην οικοδομή.
1: Γιατί?
0: Ντροπή. Μόνο αυτό θα πω. Ντροπή.
1: Όχι, ρε,
0: ντροπή για τον ίδιο τον κλάδο. Ντροπή για τον κλάδο.
1: Λοιπόν, τώρα εδώ σε ένα από αυτά τα μαγαζιά που έχει ανοίξει και έχουν φανταστεί. Ορίστε, αυτό δεν το τρώγες, ας πούμε, τώρα τι ωραίο που είναι.
0: Δεν σου πω ότι δεν τρώω. Το original έχει χαθεί. Το original. Έχει χαθεί το κλασικό. Δεν έχει κάπου να πάει να φας ένα κλασικό σάντουιτς. Και το λέω αυτό γιατί. Γιατί έβλεπα ότι στη Μόσχα έχει κάνει θράψη ένα σαντουιτσάδικο, παιδιά, που και γίνεται χαμός, να ξέρετε. Το οποίο σαντουιτσάδικο σερβίρει το σάντουιτς που τρώγανε όλοι οι Ρώσοι εκείνη την εποχή πριν από την πτώση του τείχου στο Βερολίνο. Τι τρώγανε, στα 80's εκεί πέρα.
1: Γιατί να γυρίσουμε σε αυτή την εποχή, ρε, να μου πει, θα τρώω τέτοιο σάντουιτς.
0: Δεν κατάλαβες, θα σου πω τώρα γιατί στο λέω. Γιατί το έχει εκτιμήσει ο κόσμος. Γιατί αυτοί τι τρώγανε, αυτοί τρώγανε ψωμί, βούτυρο, τυρί και σαλάμι. Ήταν το κλασικό σάντουιτς που τρώγανε όλοι οι
1: Ρωμαίοι
0: εκείνη την εποχή. Ναι, ψωμί, βουτυράκι,
1: ναι,
0: τυράκι, σαλάμι. Τέλος. Mm. Τελείωσε.
1: Ωραία.
0: Πήγε λοιπόν ένας μάγκας,
1: ναι,
0: ένας ωραίος τύπος, και σου λέει τώρα εκεί πέρα έχουν μπει όλες οι μεγάλες εταιρείες με τα μπέρκερ, με ιστορίες, με τα λοιπά. Χαμός γίνεται και στη Ρωσία. Σου λέει να σου πω κάτι, θα πάω να γυρίσω πίσω. Θα πάω να κάνω αυτό που τρώγαμε στη δεκαετία του 80. Τι τρώγαμε τότε, τρώγαμε το ψωμάκι μας, τρώγαμε το τυράκι μας, τρώγαμε το σαλαμάκι μας, και λίγο βουτυράκι στο ψωμί και δεν τελείωσε. Θα πάω να το κάνω αυτό. Ανοίγει ένα μαγαζί κάπου στο δρόμο,
1: ναι,
0: σαν τα κεφτά με τα κουλουράκια που έχουμε εμείς εδώ. ανοίγει ένα τέτοιο και κάνει, ξέρω, πώς το λένε,
1: σαλάμι,
0: τυρί, βούτυρο. Τέλος. Ψωμάκι, φετούλα, λευκό ψωμί και πάρ' το και έφυγες.
1: Εν τω μεταξύ, πραγματικά πάνω κάτω το ψωμάκι είναι φετούλα εστιατορίου ψωμί, ε.
0: Ναι. Πώς κόβουν το εστιατόριο που σας στέλνουν, ναι.
1: Δύο φέτες ψωμί.
0: Σαν να στο έφτιαχνε η μάνα σου και να στο βάζε σε χαρτοπετσέτα, ρε παιδί μου, τέτοιο πράγμα. Που τα δίνανε οι μανάδες στις χαρτοπετσέτες για τη θάλασσα, έτσι. Και τα ξετύλιγε από τη χαρτοπετσέτα. Λοιπόν, πρόσεξε να δεις τι γίνεται. Άνοιξε αυτό ένα μαγαζί, το έχει στον δρόμο ένα street τέτοιο, το ανοίγει και το βάζει 50 ρούβλια. 50 ρούβλια, δηλαδή τζάμπα. Όταν μιλάμε για τζάμπα, τζάμπα. Mm. Μιλάμε τώρα τίποτα. 50 ρούβλια ίσω, τι να σας πω τώρα, 80 λεπτά. Το παραδοσιακό, το κλασικό το σάντουιτς.
1: Okay.
0: Παίρναγε ο κόσμος, το βλέπει 80 λεπτά, του λέγεται. Γιατί και οι Μοσχοβίτες τώρα έχουν γίνει χλιδάτοι, οι Νιουαρκέζοι έχουν γίνει. Ναι. Λοιπόν, περνούσε ο κόσμος, το βλέπε, δεν το έπαιρνε. Έλεγε αυτό ζεγαμό το σαντουιτσάκι, το ωραίο, το σωστό, το έσυ, το γνήσιο, το original κτλ. Τίποτα, δεν έπαιρνε κανένα. Το legit έτσι. Ανοίγει, τι κάνει τώρα, ανεβάζει την τιμή.
1: Αχα.
0: Ανεβάζει την τιμή και την πηγαίνει από 50 ρούβλια, την πηγαίνει με 100 ρούβλια.
1: Ναι.
0: Αρχίζει ο κόσμος και το βλέπει, λέει, με καλύτερο
1: μάτι.
0: Με το που το βάλε, λέει, γύρω στο 1,5 ευρώ, ένα 30 κάτι. Λοιπόν, αρχίζει ο κόσμος και το βλέπει με καλύτερο μάτι.
1: Ναι.
0: Ξεκινάνε οι πρώτοι, παίρνουν, γίνεται χαμός. Ξαφνικά το μαγαζί, εκεί πέρα στον δρόμο, στο πεζοδρόμιο, να γίνεται τη μολύ.
1: Να μην το λένε
0: όλοι το σάντουιτς το κλασικό.
1: Ναι.
0: Γίνεται τρέντ, παιδιά, και πάει ο τύπος και ανοίγει σε μια περιοχή, όχι πολύ καλή, στη Μόσχα, σε μια περιοχή. Ήταν έτσι, δεν και πάρα πολύ καλή περιοχή. Και ένα δύσκολο κτίριο. Παίρνει το κτίριο και γίνεται, παιδιά, εκεί στη Ρωσία, στη Μόσχα, γίνεται ο χαμός. Έχει γίνει, λέει, το μεγαλύτερο τρέντ. Δεν προλαβαίνουν να δίνουν σάντουιτς. Το απλό το σάντουιτς σου λέει: πηγαίνουν από χαρτογιακάδες μέχρι ό,τι μπορεί να φανταστεί, μέχρι παιδιά που μικρή. Και πάνε και αυτό το σάντουιτς. Και γίνεται, πρόσεξε, τώρα τρία υλικά, να έχει τώρα. Σαλάμι, ψωμί, βούτυρο
1: και τυράκι.
0: Τίποτα. Και γίνεται χαμός. Και λέω τώρα. Αν εγώ θέλω αυτή τη στιγμή να πάω να φάω στην Αθήνα ένα απλό. Πώς τρώγαμε το σάντουιτς εμείς? Πώς τρώγαμε το σάντουιτς? Τι βάζαμε? Αυτό, μορταδέλα.
1: Ό,τι είχαμε, ναι.
0: Σαλάμι
1: αυτό.
0: Και τα λοιπά. Και το τυράκι και το ψωμί το κανονικό.
1: Ναι.
0: Βρίσκεις πουθενά?
1: Ναι,
0: ή θα πάω και θα μου πει δεν έχουμε φοκάτσια?
1: Όχι, ρε παιδί μου.
0: Πού έχει?
1: Έχει και κανονικό ψωμί. Άμα δεν θες φοκάτσια, εσύ.
0: Ένα ψωμί αφού είναι λαμπριό είναι. Ένα ψωμί τη προκοπή δεν
1: έχω. Διαλέγεις και τι ψωμάκι θέλεις.
0: Εγώ δεν έχω δει κανένα. Να έχει ψωμί κανονικό φούρνου. Αυτό το ωραίο που πήγαινε ο άλλος και έπαιρνε από το σούπερ μάρκετ, ξέρω εγώ.
1: Απλά είναι καρβελάκια πλέον. Αυτά είναι ατομικά.
0: Δεν έχει τώρα το το ψωμάκι αυτό το ωραίο. Το αφράτο του φούρνου, αυτό το σάντουιτς που κάναμε κάποτε, ρε παιδί μου. Που
1: έπαιρνε,
0: άνοιγε τη φρατζόλα, τα έχουν όλα μέσα και το ευχαριστιώσουν. Δεν έχει τέτοια σάντουιτς. Νομίζω ότι έχετε δει, συγγνώμη, έχετε δει μαγαζί που να έχει απλό σάντουιτς. Που να είναι τη μόνη.
1: Είναι το απλό.
0: Το απλό. Ζαμπόν τυρί. Μορταδέλα.
1: Δεν καλέ που δεν έχει γυρίσει.
0: Έχει σκέτο έτσι. Με ψωμί ωραίο, με μπριό.
1: Δεν ξέρω τώρα τι συγκεκριμένα.
0: Είμαι πιστάτσιο.
1: Με πιστάτσιο λίγο να βάλεις λίγο μέσα είναι πολύ.
0: Εγώ δεν έχω τι να σας πω. Όλα πας και έχουν κάτι. Για να πάρεις ένα σάντουιτς πρέπει να έχεις δύο ντοκτορά. Δεν υπάρχει. Πρέπει να το δεις για να δεις και βάλουμε και λίγο αυτό και λίγο πίκλες και λίγο έτσι και λίγο αυτό.
1: Έχεις επιλογές. Ορίστε στη λαχανογορά να βρεις ψωμί.
0: Α, τι να βρεις ψωμί. Να πάμε το ψωμί μου, να μου το βάλουμε.
1: Να βρεις ψωμί στην λαχαναγορά και να πάρεις να φτιάξεις το δικό σου σάντουιτς.
0: Α, εντάξει, αυτό σου λέω. Ευχαριστώ πολύ. Το παίρνω μόνο μου.
1: Παρεμπιπτόντως στη λαχαναγορά έχει κάτι καταστήματα.
0: Ναι,
1: Λουκούμι.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά γενικά, ρε παιδί μου, δεν βρίσκεις. Και όπως λέει και ο Φίλιππος, εδώ λέει χαθεί ο φραπές και όλοι πίνουμε φρέντο. Καλά.
1: Ωραία.
0: Και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη αλήθεια. Πες τον καφέ, ρε παιδί μου, ότι αλλάζει.
1: Γιατί πίνεις φρέντο εσπρέσο, να πίνεις.
0: Γιατί καφέ μπορεί να μην πιω. Φαγητό δεν μπορώ να μην φάω. Τι να κάνω δηλαδή. Το φαγητό το θέλω.
1: Ωραία.
0: Και θέλω κάτι
1: θα σε original. Πάω λοιπόν σε αυτά τα μαγαζιά που είναι τώρα για να δω. Το ένα είναι στην Κυψέλη που άνοιξε. Το είδα και το άλλο είναι κάπου στο κέντρο. Θα σε πάω λοιπόν και θα πάρει ο καθένας αυτό που θέλει.
0: Άμα βρω εγώ
1: θα βρεις.
0: Δεν θα έχει ούτε ψωμί.
1: Άμα
0: θα πάω με το ψωμί μου κάπου, γεμίστε το.
1: Σαν τον καφέ.
0: Γέμισε το.
1: Θα πάμε και άμα δεν βρεις αυτό που θέλεις δεν θα πάρω τίποτα ούτε εγώ.
0: Μπα.
1: Συμπαράσταση.
0: Καλά, δεν πειράζει. Άσε καλύτερα να πάρω εγώ. Μην μείνουμε και νηστικοί που θα πάμε.

0: Καλημέρα σας, παιδιά. Καλό πρωινό σε όλους. Μπράβο. Μπράβο. Μπράβο. Γιατί μου στείλανε 2-3 μηνύματα με τοποθεσίες που μπορώ να πάω.
1: Επιλογή.
0: Μπράβο. Κατάλαβες.
1: Πολύ ωραία.
0: Ήτανε, μην κάνω ντόρο. Χαμός έγινε. Βέβαια, ο Μιχάλης μου στείλει μήνυμα. Σταμάτα, ρε Σατανά, μου τρέχουν τα σάλια.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι.
0: Με διαλύθηκε και εγώ τώρα που το έλεγα. Με πιάνει ένα τέτοιο πρωί-πρωί και ωραίο. Γιατί αυτά δεν είναι και βαριά. Αυτά με ένα σαλαμάκι, ένα τυράκι και λίγο ψωμάκι με βουτυράκι δεν είναι και βαρύ.
1: Ναι.
0: Δεν σου προκαλεί αυτό να μετά να σου κάνει το μάχη και να βγάζει. Να ρεύεσαι και να
1: αισθάνεσαι. Γιατί είσαι και τη 90s και δεν είσαι κάτι πιο ελαφρύ.
0: Ή πέφτει και βάρη ίσω στο μάχη.
1: Ενώ παλιά.
0: Ενώ παλιά κάτω και
1: πέτρε.
0: Με μίλκο μαζί κιόλα. Όλα μαζί. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Α, έχουμε τυχερό τηλέφωνο,
1: ναι.
0: Έχουμε τυχερό τηλέφωνο και έχουμε και ταξιδάρα. Ταξίδι το οποίο θα μας πάει στη Λευκάδα. Mm. Ένα υπέροχο ταξίδι που και τα αγαπήσει πάρα πολύ. Μας στείλετε πολλά μηνύματα. Λέτε, παιδιά, άλλη μια Λευκάδα. Ναι, παιδιά, κάναμε την προσπάθεια. Βρήκαμε τη Λευκάδα. Ήρθε η Λευκάδα εδώ. Κάποιος τυχερός θα πάρει το εισιτήριο αύριο το μεσημέρι και θα ταξιδέψει. Θα κάνει αυτό το υπέροχο ταξίδι στη Λευκάδα για ένα τριήμερο για δύο άτομα με το πρωινό σας.
1: Το Red Tower Hotel. Είναι 4 αστέρων το ξενοδοχείο, βρίσκεται στην Νικιάνα, είναι τοποθετημένο μέσα στην καταπράσινη φύση της Λευκάδας. Ιδηλιακό το κατάλημα, βρίσκεται σε πλαγιά με θέα το μαγευτικό γαλάζιο Ιόνιο Πέλαγος. Όπως καταλαβαίνετε, τριήμερο είναι για δύο άτομα, είναι με το πρωινό σας, είναι για να περάσετε φανταστικά, να ξεκουραστείτε πολύ, να γνωρίσετε τη Λευκάδα όσο περισσότερο θέλετε εσείς, να
0: κολυμπήσετε
1: ακριβώς
0: αυτές παραλίες, παιδιά,
1: τις φανταστικές παραλίες της Λευκάδας, να απολαύσετε υπέροχο φαγητό. Στη Λευκάδα έχει πάρα πολύ ωραίο φαγητό.
0: Επίσης έχει πολύ ωραίο φαγητό, όντως, στη Λευκάδα.
1: Πολύ φιλόξενους ανθρώπους. Και πηγαίνεις και ο δικός.
0: Και πηγαίνεις και ο δικός και με το αυτοκινητάκι σου πηγαίνεις, γυρίζεις, πας δεξιά-αριστερά, κανένα άγχος, υπέροχες παραλίες, φανταστική εκδρομή, φανταστικό τριήμερο από το τυχερό τηλέφωνο του Love 97,5, το οποίο και φέτος θα δώσει ταξίδια συνολικής αξίας άνω των 30.000 ευρώ. Αυτό κάνουμε κάθε χρόνο. Σας δίνουμε κάθε εβδομάδα και ένα διαφορετικό ταξίδι. Ένας διαφορετικός προορισμός, ένα διαφορετικό κατάλημα. Θα ταξιδέψουμε λοιπόν στη Λευκάδα. Πάρε το κινητό σου και στείλε μήνυμα αμέσως τώρα, αν θέλεις και εσύ να είσαι στην αυριανή κλήρωση, όπου θα δούμε ποιος θα είναι ο τυχερός ή η τυχερή που θα κερδίσει αυτό το ταξίδι. Στείλε μήνυμα μέσω Viber στο 694-711-11. 694-711-11. Θα γράψεις το ονοματεπώνυμό σου, θα γράψεις και τη λέξη Λευκάδα, στέλνεις το μήνυμα. Καλή επιτυχία σε όλους. Το νου σας όμως να έχετε, γιατί σε λιγάκι θα καλέσουμε κάποιον από εσάς και για να μπορέσετε να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει αύριο το μεσημέρι, θα πρέπει να σηκώσετε τηλέφωνο και να απαντήσετε με το σωστό τρόπο.
1: Και να πείτε Love 97,5 καλημέρα.
0: Λοιπόν, τώρα πάμε να βγούμε λίγο στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε κίνηση και καιρό.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Για να δούμε τι γίνεται, πώς είναι τα πράγματα. Θυμίζω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με ζυγό αριθμό κυκλοφορίας. Είναι

0: Συναντήστε μικρά μπουτιλιαρίσματα στην παραλιακή από το ελληνικό μέχρι το παλαιό Φάληρο και από το ύψος του Μοσχάτου μέχρι το κέντρο του Πειραιά.
1: Ο καιρός. Στην Αττική σήμερα περιμένουμε αίθριο γενικά καιρό με τοπικές μονονεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις με ένταση μέχρι 5 μποφόρ και από το απόγευμα γίνονται δυτική, βόρειο, δυτική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου και κεράσια βρίσκουμε σήμερα από 2,99 μέχρι 6 ευρώ το κιλό.
2: Party Mix με το Μιχάλη Πίτσιο. Το καλύτερο Party Mix της Αθήνας κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 το βράδυ.

0: Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. Μόνο στον Love 97,5.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
3: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Always σερβιέτες 2 σημεία δώρο και Pantene Shampoo μόνο 3,43. Pampers, Gillette, Venus ξυριστικές μηχανές και Oral-B ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες σε χρυσές τιμές. Lux Αφρόλουτρα. Άξα ποσμητικά και αφρόλουτρα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
4: Αν νιώθετε τα μάτια σας ξηρά και ερεθισμένα, αν σκόνη και άλλα αλλεργιογόνα σας ταλαιπωρούν και η καθημερινή χρήση του υπολογιστή σας κουράζει, εμπιστευτείτε το iRelax. Χάρη στην ειδική του σύνθεση, ανακουφίζει ακόμη και τα πιο ενοχλητικά συμπτώματα. iRelax από τη Λιοφίν Φαρμακευτική.
5: Πίνασες? Πρώτος στις προτιμήσεις από το 2008. Ψητά που τρελαίνουν, γεύσεις που κολλάς. Ίσως τα πιο νόστιμα κρέατα της Αθήνας. Χριστάρας στη μεταμόρφωση.
6: EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
7: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
8: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
9: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς LAM 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες.

0: το τυχερό τηλέφωνο.
1: Λοιπόν, ήρθε η στιγμή για το τυχερό τηλέφωνο του Λάβα 97,5 και αυτή την ταξιδάρα που κάνουμε αυτή την εβδομάδα, που πηγαίνουμε στη Λευκάδα για μια ακόμη φορά που σας άρεσε τόσο πολύ το ταξίδι. Θα μείνετε στο Red Tower Hotel, το οποίο είναι ξενοδοχείο τετράστερο, βρίσκεται στην Οικιάνα και θέτει νέα πρότυπα φιλοξενίας. Είναι τοποθετημένο μέσα στην καταπράσινη φύση της Λευκάδας, ιδηλιακό κατάλημα να ξέρετε, και βρίσκεται σε μια πλαγιά με θέα στο μαγευτικό γαλάζιο Ιόνιο Πέλαγος. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για τριήμερο φανταστικό. Θα περάσετε καταπληκτικά. Παραλίες καλά, τώρα τι να συζητήσουμε. Αξιοθέατα, τι να συζητήσουμε. Για την πλούσια κληρονομιά της Λευκάδας, τι να συζητήσουμε.
2: Μπορείτε να... Θοδωρής.
1: Ο Θοδωρής. Για να δούμε ο Θοδωρής. Να το σηκώσει. Θα μας πει η Λάβρα.
3: Ναι, καλημέρα.
4: Ναι, γεια σας.
3: Καλημέρα σας. Από τον κύριο Κυρίτση παίρνουμε για την ακτινογραφία που είχατε σήμερα. Μ' ακούτε?
4: Α, ναι, δεν είχα κλείσει κάτι συγκεκριμένο.
3: Τι δεν έχετε κλείσει κάτι? Είχαμε ακτινογραφία θώρακος από ό,τι βλέπω εδώ πέρα στο πρόγραμμα.
4: Η ακτινογραφία?
3: Ναι, έχετε κλείσει μια ακτινογραφία σήμερα στις 11 και δεν θα μπορέσουμε να είμαστε, και το κύριο Κυρίτση έχει ένα χειρουργείο. Θα την κάνουμε αύριο το πρωί, αν δεν σας ενοχλεί.
4: Ναι, αλλά μήπως το λέω.
3: Ορίστε.
4: Μήπως είστε το Λαβ?
3: Από το Λαβ είμαστε. Τι κάνετε εκεί στο Λαβ?
4: Ξέρω εγώ γιατί σας ακούω και κανένα αντίλαλο.
2: Διαγνωστικό κέντρο κι εμείς.
1: Έλα, πες το σωστά, πες το σωστά. Τι έγινε?
2: Κενό.
1: Θοδωρή.
2: Θοδωρή.
4: Ναι.
1: Έλα, πες το σωστά για να σε βάλουμε στην κλήρωση.
4: Για το Λαβ Ρέντιο.
1: Ναι, τι πρέπει να πεις, παιδί μου?
2: Έλα, πώς το λέμε?
1: Τι λέμε, το όνομα του σταθμού. Τι λέμε, ναι, τι λέμε? Το όνομα του σταθμού, τη συχνότητα. Κοίτα να δεις.
4: Λαβ Ρέντιο σίγουρα. Ναι.
1: Τι έχεις και τη συχνότητα?
4: 7.
1: Ναι.
4: 5.
2: Ωραία.
1: Ωραία. Πες και μια καλημέρα και το πήραμε.
2: Εντάξει. Έλα, εντάξει, το έχουμε.
1: Το χτυκιά μας έβγαλες, εντάξει. Εμείς θα πάμε για ακτινογραφία στο τέλος. Δηλαδή.
4: Είχα πάρει τηλέφωνο για ακτινογραφία, αυτό το θέμα.
1: Α, ναι. Α,
2: εντάξει.
1: Να σου πω κάτι. Δεν τα διαλέγω τυχαία. Δεν τα διαλέγω τυχαία. Ψάχνω να δω ποιοι πάνε για ακτινογραφίες και το κάνω. Θοδωρή, πού είσαι, πού σε πετυχαίνουμε τώρα?
4: Στη δουλειά.
1: Στη δουλειά. Πάρα πολύ ωραία. Λευκάδα έχεις πάει, Θοδωρή?
4: Όχι.
1: Δεν έχεις πάει. Λευκάδα θες να πας, Θοδωρή?
4: Θέλω, γι' αυτό και
1: δήλωσα. Πάρα ωραία. Πολύ ωραία. Τριήμερο λοιπόν, υπέροχο, σε περιμένει. Παρασκευή αύριο το μεσημέρι θα ξέρουμε ποιος θα είναι ο τυχερός.
2: Μακάρι να είσαι εσύ, Θοδωρή, για να πας και στη Λευκάδα. Είναι καταπληκτική η Λευκάδα.
1: Έχεις μπει στην κλήρωση ούτως ή άλλως.
2: Ναι, βέβαια.
1: Και να σου ευχηθούμε καλή επιτυχία και καλή επιτυχία και στα υπόλοιπα που μας είπες. Ναι. Ακτινογραφίες και τα λοιπά. Να πάνε όλα πάρα πολύ καλά. Να είσαι καλά, Θοδωρή μας. Καλή σου μέρα.
4: Καλά και εσύ. Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, αυτό ήταν ο Θοδωρή. Άκου να δει τώρα να παίρνει κάποιον να του λες για ακτινογραφία και να έχει κλείσει ακτινογραφία.
2: Ναι.
1: Ή μια στέιτη 90, οπότε να πετάξει μια ακτινογραφία, όλη μια ακτινογραφία την έχουν κλείσει.
2: Μια εξέταση αίματος. Άμα πει για τα. Σα παίρνω τηλέφωνο για τη χοληστερίνη σα.
1: Ναι. Α, ναι, όλοι να κλείσει όλοι, ναι. 694-711-11 είναι το νουμεράκι μας στο Viber. 694-711-11. Θα γράψει ονοματεπώνυμο, θα γράψει την απάντησή σου και θα το στείλει. Την απάντησή σου, θα γράψει ονοματεπώνυμο και τη λέξη Λευκάδα και θα στείλει το μήνυμα εδώ στον Love 97,5. Στέλνει λοιπόν το μήνυμα. Μπαίνει στη διαδικασία του διαγωνισμού. Έχει μείνει άλλη μία θέση. Αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 9, έχουμε πάλι τυχερό τηλέφωνο. Και το μεσημέρι θα μάθουμε ποιος θα είναι ο τυχερός που θα κερδίσει αυτό το υπέροχο ταξίδι στη Λευκάδα από τον Love 97,5.

0: Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.
1: Αχ, εδώ είμαστε στον Love 97,5. Να θυμίσω, παιδιά, ότι έρχεται υπέροχο Σαββατοκύριακο. Ένα Σαββατοκύριακο, ένα Παρασκευό Σαββατοκύριακο, το οποίο θα είναι πραγματικά καταπληκτικό. Σας θυμίζω ότι στο Smart Park θα βρισκόμαστε εκεί Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, με καταπληκτικές συναυλίες, με υπέροχα δώρα,
2: με φανταστικές μουσικές,
1: με αγαπημένους καλλιτέχνες πάρα πολύ. Δηλαδή, αύριο έχουμε συναυλία το απόγευμα στις 7. Έχουμε την μεγάλη συναυλία με τον Γιώργο Λεμπέση, τη Στέλλα Γεωργιάδου, την Ελίνα Κωνσταντοπούλου και τους Transformers. Σάββατο έχουμε επίσης πολύ μεγάλη συναυλία με Φίλους για Πάντα και One και Κωνσταντίνο Κωνσταφόρου. Και την Κυριακή έχουμε Μπίγαλη, Μαντό, Σοφία Βόσου και Πολίνα στην πολύ αγαπημένη μας αυτή τετράδα που αγαπάμε πάρα πολύ. Γενικά θα είναι ένα πάρα πολύ ωραίο τριήμερο σε αυτό το φεστιβάλ, το οποίο έχει γίνει πλέον το αγαπημένο. Έχει γίνει θεσμός. Πέρσι ήταν η πρώτη χρονιά. Φέτος πάμε ακόμη πιο δυνατά και εμείς, βέβαια, live εννοείται από τις 4 ως 7 το απόγευμα.
2: Με και
1: τις 3 μέρες. Κληρώσεις για καταπληκτικά δώρα από όλα τα καταστήματα εκεί στο Smart Park.
2: Τα οποία είναι ανοιχτά όλες τις ημέρες και την Κυριακή, δηλαδή, ανοιχτά τα καταστήματα.
1: Μπες στην Αττική Οδό, 10 λεπτάκια θέλεις, τσουπ, έφτασες. Ελεύθερο πάρκινγκ, πολύ πάρκινγκ. Δεν θα μείνει το αυτοκίνητό σου έξω, να ξέρεις. Θα παρκάρεις με την άνεσή σου και θα έρθεις να απολαύσεις αυτές τις υπέροχες στιγμές που θα ζήσουμε αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο στο Smart Park, όπου σας περιμένουμε όλους για να περάσουμε πραγματικά καταπληκτικά. Και Μιχάλη Πίτσιο, 1 με 4 το μεσημέρι.
2: Εννοείται.
1: Με DJ set 80s, 90s, πρέπει να γίνει χαμός.
2: Και τις 3 μέρες. Εν τω μεταξύ, επειδή μερικές φορές η ζωή φέρνει τα πάνω κάτω, και στο σπίτι μας μπορεί να συμβεί αυτό, μια ζημιά, νερά, μια βλάβη που δεν περίμενες. Υπάρχει το Synet Home της Ινδέα και έχεις ολοκληρωμένη ασφάλιση κατοικίας με προστασία για το σπίτι και το περιεχόμενό του, αλλά και υποστήριξη όταν τα οπρόοπτα αυτά χτυπήσουν τη δική σου πόρτα. Και όλα αυτά μόνο από 9 ευρώ το μήνα, με 10% έκπτωση στα νέα συμβόλαια και μείωση στον έμφυα έως και 20%. Μάθε περισσότερα στο syndea.gr ή συμβουλέψου τον ασφαλιστή σου.
1: Και να σας θυμίσω επίσης ότι έχει ξεκινήσει και πολύ μεγάλος νέος διαγωνισμός εδώ στον Love 97,5. Ένας διαγωνισμός ο οποίος θα σας δώσει την ευκαιρία να κερδίσετε καθημερινά δώρα. Χτες είχαμε. Έχουμε τον νικητή σήμερα. Ναι. Θα ανεβάσουμε και στο Viber, στην κοινότητά μας στο Viber. Θα ανεβάσουμε τον νικητή, το χθεσινό, ο οποίος κέρδισε υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά και τον Love 97,5. Έτσι θα γίνεται με το τραγούδι της ημέρας. Καθημερινά, αυτή την ώρα, λίγο πριν φύγουμε, θα ανακοινώνουμε το τραγούδι το οποίο ψάχνουμε μέσα στο πρόγραμμα του Love 97,5. Και μετά, από τις 10 το πρωί ως τις 6 το απόγευμα, μόλις ακούσετε το συγκεκριμένο τραγούδι, στέλνετε το μήνυμά σας και μπαίνετε στην κλήρωση. Δεν έχει. Έχει κάθε μέρα δώρα. Δεν υπάρχει μέρα που να περάσει που να μην ακούσετε το τραγούδι.
2: Θα παίξει το τραγούδι.
1: Θα παίξει το τραγούδι, σίγουρα σας το λέω.
2: Μέχρι τις 6 το απόγευμα, κάποια στιγμή θα παίξει μέσα στην ημέρα το τραγούδι. Από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Ακούτε το τραγούδι και στέλνετε μήνυμα στο Viber. 694-700-1111. Ονοματεπώνυμο, γράφετε και το τραγούδι, βέβαια.
1: Μάλιστα.
2: Ποιο είναι το τραγούδι της ημέρας?
1: Ποιο είναι το τραγούδι της ημέρας?
2: Το τραγούδι της ημέρας σήμερα είναι του Θάνου Καλλήρη.
1: Του Θάνου Καλλήρη, ναι.
2: Καταστροφή μου.
1: Α, φύγει από τη ζωή μου, είσαι καταστροφή μου.
2: Ναι.
1: Α, μάλιστα. Φύγει από τη ζωή μου, η καταστροφή μου. Είναι το τραγούδι από το Θάνο Καλλήρη. Αυτό είναι το τραγούδι της ημέρας. Μόλις το ακούσετε, θα παίξει. Από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα θα έχει παίξει. Γιατί είπαμε, σε αυτό το διαγωνισμό κάθε μέρα κερδίζετε υπέροχα δώρα. Air fryer, τηλεοράσεις, ηλεκτρικές συσκευές από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά για την κουζίνα, για το σπίτι, για το σαλόνι, για την κρεβατοκάμαρα. Καταπληκτικά πράγματα τα οποία κερδίζετε καθημερινά. Και όλο το καλοκαίρι θα είμαστε έτσι με καταπληκτικά δώρα. Οπότε, ακούτε που ακούτε, να έχετε το νου σας. Μόλις σήμερα ακούσετε Θάνο Καλλήρη, καταστροφή μου, στέλνετε το μήνυμα μέσω Viber στο 694-711-11 και μπαίνετε στην κλήρωση. Αν είναι ένας, παίρνει το δώρο κατευθείαν και φεύγει. Και νομίζω σήμερα έχει τηλεόραση. Αν δεν κάνω λάθος, θα τσεκάρω να δω τι έχει. Ναι. Αν είναι ένας, αν είναι περισσότεροι, θα κάνουμε
2: κλήρωση,
1: και θα δώσουμε υπέροχα δώρα. Οπότε, να μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Love 97,5. Σε λιγάκι έρχεται Εύη Βυσβάρδη για τις επόμενες 2 ώρες. Θα είναι μαζί σας και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί, Παρασκευή, στις 7 ακριβώς. Αύριο έχει διπλοβάρδια. Πρωί, απόγευμα.
2: Και αφιερώσεις αύριο.
1: Θα μας υποστεί και αφιερώσεις.
2: Ναι, αύριο και το πρωί, καλά το λες, και το απόγευμα.
1: Και το απόγευμα ζωντανά από το Smart Pack. Να είστε καλά, να περάσετε ένα υπέροχο πρωινό. Ραντεβού αύριο το πρωί στις 7 ακριβώς. Φιλιά πολλά σε όλους.
2: Φιλιά.

0: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
6: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
5: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
4: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
7: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
4: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
8: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
9: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
10: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμπ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Love 97,5, 80s, 90s, millennium επιτυχίες. Λοιπόν, τώρα θέλω να σας θυμίσω τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να κερδίζετε καθημερινά από τον αγαπημένο σας σταθμό και να θυμάστε ότι κάθε πρωί ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι της ημέρας, το τραγούδι που ψάχνουμε. Από τις 10 το πρωί λοιπόν μέχρι τις 6 το απόγευμα, μείνε συντονισμένος και μόλις το ακούσεις στον αέρα του Love 97,5, στείλε αμέσως μήνυμα στο Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά και τηλεοράσεις, air fryers, μικροσυσκευές, πολλά ακόμη δώρα με το τραγούδι της ημέρας καθημερινά στον Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο. 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Δημήτρης Ψεμάτικας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
1: Βλέπει ένας τύπος μια πάρα πολύ ωραία κοπέλα μέσα σε ένα μπαρ. Παίρνει την απόφαση, πάει κοντά. Της λέει, συγγνώμη, πώς σε λένε? Λέει αυτή η Έμι. Έμι, θα βρέξει αύριο.
0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
2: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
3: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσόδων. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan, επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
4: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
5: Είσαι φαν των φυτών? Θες μοναδικά φυτά και γλάστρες για κήπο ή

0: κατάλληλο για άντρες και γυναίκες. Ακρατόλ, για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Magic παγωτά και επιλεγμένα μπισκότα ελατίνη σε χρυσές τιμές. Amstel 4x500 μόνο 4,47 και Amstel Retro Exada μόνο 4,84. Whiskas, Pedigree, Caesar και Perfect Fit 1+1 δώρο. Γαλαξίας.
2: Eco Carpet, Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και στα σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
3: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.
1: Η ώρα είναι 11.

0: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
1: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
0: Το πρόγραμμα αποφύτων.
1: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
0: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
1: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
2: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
3: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
4: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
5: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
6: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει, σε διαμορφώνει, γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
7: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Λάβε 97,5.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο. 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Τι θα κάνουν ο Δημήτρης Ψεματίκας και η Ιωάννα Τσέλιγα στις 5, 6 και 7 Ιουνίου? Έχετε τρεις επιλογές. Α. Ο Δημήτρης θα πάει για τρέλες στις Σεϊχέλες. Β. Η Ιωάννα θα απαντήσει όταν το τηλέφωνο χτυπήσει. Γ. Και οι δύο μαζί θα εκπέμπουν live με τον Love 97,5 στο Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της χώρας, και υποδέχονται το Top Summer Festival. Καθημερινά 1 με 4 live party mix με τον Μιχάλη Πίτσιο, 4 με 7 ο Δημήτρης με την Ιωάννα εκπέμπουν live, και στις 7 ο Γιάννης Χατζηγεωργίου, ο πιο feel good οικοδεσπότης, θα ανοίγει τη μεγάλη συναυλία.
1: Παρασκευή 5 Ιουνίου, Γιώργος Λιαμπέσης, Στέλλα Γεωργιάδου και Ελίνα Κωνσταντοπούλου. Guest Stars ή Transformers. Σάββατο 6 Ιουνίου, Θήλη για πάντα και ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου με τους One. Κυριακή 7 Ιουνίου, Κώστας Μπίγαλης, Πολίνα, Μαντό και Σοφία Βόσου. Μη χάσετε το Top Summer Festival στο Smart Park, γιατί θα χάσετε. Με δωρεάν είσοδο και δωρεάν πάρκινγκ για ατελείωτο shopping και ψυχαγωγία.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη, και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.

0: 2-10-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
1: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
0: Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατόλ. Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά κυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακρατείας. Κατάλληλο για άνδρες και γυναίκες. Ακρατόλ. Για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep and Life πάω και μόνος μου.
3: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep and Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep and Life.
2: Sleep and Life, τα πάντα για τον ύπνο.
0: EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-55-72-401 και στο ecocarpet.gr.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη Σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Του αγοριού απέναντι, τον ρέπα Παπαθανασίου, με τις επιτυχίες του Μίμη Πλέσα, με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη, μαζί τους Σουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από 5 Ιουνίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Προπόληση more.com.
6: Με την υποστήριξη του ΛΑΒ 97,5.
7: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
8: Σωστά το πας. Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Duro-Stick ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
2: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
3: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίον άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 στο Κόντρα.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Love 97,5 Because the night belongs to lovers. Και η μέρα, τι γίνεται τη μέρα lovers μου? Και η μέρα εδώ στον έρωτα σταθμό μέρα νύχτα. Οι μουσικάρες μας για τα αυτά και σας και μόνο. Καλημέρα Πέμπτη. Και η Βάσο Λούκα με φρέντο στο χέρι και παγωμένα νεράκια. Το θέλουν οι μέρες τώρα με αυτή τη ζέστη. Θα είναι κοντά σας μέχρι τις 2. Βασίλης Καζούλης, Άννα.

Λάβαιν 97,5. Μάλιστα, χάρη στη σελήνη στον εγώ καιρό από χθες. Τρία ζώδια ανασένουν και πάλι, ελπίζουν και πάλι. Είχατε καιρό, ένα που ήρθε η ώρα σας. Αισιοδοξία φουλ λοιπόν για εγώ καιρούς. Εσείς νιώθετε σημαντικοί, γιατί δεν είστε, είστε σημαντικοί. Και αυτό λοιπόν σας γεμίζει ελπίδα. Πιστέψατε στον εαυτό σας επιτέλους και το μέλλον θα είναι πολύ πολύ φωτεινό άμα πάρετε φόρα εσείς. Παρθένοι, αφήνετε πίσω το παρελθόν, ήσασταν με κάτι δεμένοι, περισσότερο από όσο έπρεπε. Να, αυτά τα λάθη κάνουμε όλοι. Κατάλαβες τι γίνεται. Μία ιδέα τώρα ήταν αυτό, ένα πρόσωπο από σήμερα λοιπόν. Ό,τι και αν ήταν, δεν σας κρατά πλέον. Μπαίνετε σε μία νέα εποχή ελπίδας και ευτυχίας. Τέλος, ψαράκια μου, είστε δυνατοί. Και πια το αντιλαμβάνεστε. Νιώθετε περήφανοι για εσάς και δικαίως, χαρούμενοι, αισιόδοξοι, γιατί άλλο θέλετε. Ωραία πράγματα για εσάς τους τρεις, ελπίζω για όλους μας. Love 97,5.

Ελλάδα 97,5, αυξημένες θερμοκρασίες αλλά και αστάθεια τις επόμενες μέρες, λένε οι μετεωρολόγοι, 35 άρια και καταιγίδες κυρίως κεντρικά και βόρεια της χώρας, τα υπηρετικά, δυναμικά πήγε ο Ιούνιος, πολύ ζέστη δεν έκανε με το ξεκίνημά του. Και είχαμε και φυσικά και τις πρώτες φωτιές αλίμονο, ευτυχώς όχι μεγάλες. Δεν έχουμε περιθώρια να χάσουμε άλλο οξυγόνο και ομορφιά, πώς το λέμε. Πώς αλλιώς να το πούμε, και αυτοί που δεν το καταλαβαίνουν, μήπως ήρθε η ώρα. Οι υπόλοιποι ξέρουμε. Ειδοποιούμε πυροσβεστική άμεσα, με την πρώτη σπίθα, με το πρώτο μικρό που θα δούμε. Γιατί αυτό το μικρό γίνεται μεγάλο και καταστρέφει. Δεν θέλουμε άλλο. Φτάνει. Love 97,5.

0: Η επιχείρησή σου αξίζει να ακούγεται παντού. Στον Λάβεν 97,5 φροντίζουμε να μπαίνει στα αυτιά και στα μάτια των πελατών. Ραδιόφωνο για το αυτοκίνητο, τη δουλειά, το σπίτι και social media για να απογειώσεις την παρουσία σου. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Λάβεν 97,5. Η ολοκληρωμένη σου προβολή.
1: Πίνασες. Πρώτος στις προτιμήσεις από το 2008. Ψητά που τρελαίνουν. Γεύσεις που κολλάς. Ίσως τα πιο νόστιμα κρέατα της Αθήνας. Χριστάρας στη μεταμόρφωση.
2: Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
3: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
4: Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατόλ. Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά εκχυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακράτειας. Κατάλληλο για άντρες και γυναίκες. Ακρατόλ. Για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: 24 ώρες το 24ωρο. 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Και ναι, ο Love 97,5 παρουσιάζει το τραγούδι της ημέρας κάθε πρωί. Ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Απλά τα πράγματα. Από τις 10 το πρωί λοιπόν μέχρι τις 6 το απόγευμα. Μείνε συντονισμένος και μόλις θα ακούσεις τον αέρα του Love 97,5, στείλε μήνυμα αμέσως στο Viber στο 694-711. Και εδώ είναι το καλό, κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά, τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά πολλά άλλα. Το τραγούδι της ημέρας καθημερινά στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Λοιπόν, όταν φέρνω στο μυαλό μου τον σπουδαίο μας ηθοποιό Άγγελο Αντωνόπουλο, εκτός από το ταλέντο, έβλεπα και έναν gentleman. Αυτό δεν σου έβγασε από τις ελληνικές ταινίες? Όσοι τις αγαπάμε και είμαστε πολλοί. Από τις πιο αγαπητές και σεμνές παρουσίες του θεάτρου και του κινηματογράφου ήταν, και λέω ήταν γιατί έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών, μεγάλη καλλιτεχνική διαδρομή και ο συγγραφέας όμως, με το μυθιστόρημα «Οι επιβάτες του φεγγαριού» και την ποιητική συλλογή «Αφύλακτη διάβαση». Κάπου διάβασα κάτι πάρα πολύ ωραίο από τη Φίνος Φιλμ, ήταν ότι μεγαλώνει ο θείασος του παραδείσου. Δεν θα μπορούσα να βρω καλύτερο τίτλο. Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
1: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
0: Το πρόγραμμα αποφύτων.
1: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
0: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
1: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
2: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
3: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Λαβ 97,5.

Love 97,5 Please don't leave me. Όχι από τώρα. Μόλις μπήκαμε στη δεύτερη την ώρα μας. Καλό μας μεσημέρι και χρόνια πολλά στις μαρθούλες που γιορτάζουν σήμερα. Είμαι η Βάσο Λούκα κοντά σας μέχρι τις 2 και είναι αυτή η εποχή που το βραδάκι κυρίως βγαίνει στο μπαλκόνι, τρως καρπούσακι, ακούς παιδάκια, φωνές, παρέες, τα περνούν από κάτω. Κουνούπια. Τώρα ορίστε, να μου χάλασε τη μαγεία του καλοκαιριού. Βάλε βασιλικούς. Τα διώχνουν. Και στο βάθος μουσικάρες, αυτό ήθελα να πω. Να είσαι στο μπαλκόνι να ακούς Love και τα βραδιά και τα καλοκαιρινά τα πρωινά και τα μεσημέρια. Πάντα και παντού είμαστε κοντά σας.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Love 97,5. Εντάξει, δεν πέφτουμε και από τα σύννεφα. Συμβαίνει. Πρόσφατη έρευνα αποκαλύπτει πως το 87% των ανδρών ξεχνούν τους φίλους τους όταν αποκτούν σχέση. Αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στη σύντροφό τους. Εντάξει. Είναι κάπως. Εμείς οι γυναίκες δεν το πολύ αφήνουμε. Δεν πολύ αφήνουμε τις φιλίες. Αντίθετα, δεν χανόμαστε. Οι άνδρες περισσότερο, λέει. Αυτό βέβαια, ξέχασε να πει έρευνα, στις αρχές. Το πρώτο χρόνο το πολύ, γιατί μετά ο άνδρας λέει θέλω πάλι το χώρο μου, να βγω αγάπη μου με τα φιλαράκια μου, έχουμε χαθεί, να πάμε ένα γήπεδο, τσούκου τσούκου τσούκου τσούκου να το πάλι. Που εγώ αυτό το βλέπω υγιέστατο, δηλαδή είναι κάτι καλό και για άνδρες και για γυναίκες, να μην σβήνουν οι φίλοι όταν δημιουργείται μια σχέση, μπορούν να συνυπάρξουν όλα αυτά μαζί, ωραία και καλά. Ακόμα και στα μέλια, ναι, στις αρχές, γιατί όχι. Love 97,5.

0: City Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. Μόνο στον Love 97,5.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη

0: Δονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan, επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
1: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
2: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
3: Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατόν, το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά εκχυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακρατείας. Κατάλληλο για άνδρες και γυναίκες. Ακρατόν, για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Το αγαπημένο καλοκαιρινό γεγονός, το Top Summer Festival 5, 6 και 7 Ιουνίου στο Smart Park στα Σπάτα. Καλοκαίρι, καλώς ήρθε στο πάρκο λοιπόν το σύνθημα, και έτσι το Smart Park μας προσκαλεί στο πρώτο μεγάλο καλοκαιρινό φεστιβάλ. Ένα τριήμερο αφιερωμένο στη μουσική και την ατμόσφαιρα των 90s. Ο Love 97,5 θα βρίσκεται εκεί με ζωντανές εκπομπές και σούπερ διάθεση. Δημήτρης Ψεματίκας και Ιωάννα Τσέλιγκα θα εκπέμπουν καθημερινά live 4 με 7 το απόγευμα. 1 με 4 νωρίτερα ο Μιχάλης Πίτσιος με Party Mix. Στη συνέχεια ο Γιάννης Χατζηγεωργίου, ο πιο feel good οικοδεσπότης, θα προλογίζει τις συναυλίες του φεστιβάλ. Είσοδος ελεύθερη, σπουδαία ονόματα. Ελάτε για ψώνια, φαγητό, βόλτες και χορό.

Love 97,5. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου. Και μείνετε φυσικά τώρα εδώ, στον Έρωτα Σταθμό. Έρχεται σε πολύ πολύ λίγο ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος. Αύριο Παρασκευούλα καλοκαιριού, ναι. Εγώ, η Βάσο Λούκα, που σας στέλνω και τα φιλιά μου τα πολλά, θα είμαι εδώ. Εσείς, να σας προσέχετε. Γεια σας.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5. Η ώρα είναι 2.

0: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Λέμο Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
1: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
2: Ξεκινάς τη μέρα σου με όρεξη. Τίποτα δεν πρέπει να πάει στραβά. Γιατί αφήνεις λοιπόν τον πόνο να σε επηρεάσει? Αντιμετώπισε τα βαριά και κουρασμένα πόδια που σε κρατούν μακριά από όσα αγαπάς και σε ακινητοποιούν. Η κρέμα Flavor Relief, χάρη στα φυτικής προέλευσης δραστικά συστατικά της, ανακουφίζει από τα συμπτώματα που προκαλούν η κυρσή και η φλεβίτιδα, ενώ μειώνει την εμφάνιση των ευριαγγειών. Flavor Relief, με αντιφλεγμονώδη, αντιθρομβωτική και καταπραϊντική δράση. Νιώσε ανάλαφρη σε κάθε βήμα από τη Λιοφίν Φαρμακευτική.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5. Love 97,5.

Λίγο μετά τις 2 με ό,τι πιο αγαπησιάρικο σας υποδεχθήκαμε σημερινή εκπομπή όνομα και πράγμα στο Love και τους 97,5 με ένα Love is in the air όπως το τραγούδισε και μας το θύμισε ο υπέροχος John Paul Young, ανεπανάληπτο έτσι αγαπησιάρικο τραγούδι για να σας καλωσορίσουμε στη σημερινή εκπομπή. Σε άλλο ένα μεσημέρι που θα το κάνουμε μαζί απόγευμα, σε άλλο ένα 2ωρο μουσικό που θα το περάσουμε παρέα. Μέχρι και τις 4 θα είμαστε μαζί, μέχρι εκείνη την ώρα Ποσειδώνας Γιαννόπουλος κοντά σας. Αγαπημένα κομμάτια που έρχονται για να συνεχιστεί το καλώς όρισμα στη σημερινή εκπομπή είναι σε λίγο μια πολύ καλοκαιρινή βόλτα στα Zeros με την Ελένη Τσαλιγκοπούλου να μας θυμίζει ένα τραγούδι που εκπέμπει πραγματικά καλοκαιρινή ατμόσφαιρα, αν και ο στίχος δεν μιλάει για καλοκαίρι. Είναι το κομμάτι «Είναι εντάξει μαζί μου», θα προηγηθούν οι Άμπα σε ένα από τα μεγαλύτερα hit τους με μεγάλες αλήθειες, μιας και ο τίτλος είναι Money, Money, Money. Και πριν από όλα αυτά, πάμε να θυμηθούμε τα ξεκινήματα της καριέρας του Χρήστου Δάντη, όταν κυκλοφορούσε το πρώτο του άλμπουμ και τραγουδούσε το ομώνυμο hit single, την πρώτη τεράστια επιτυχία του, για κάποια δακτυλικά αποτυπώματα. Είναι τα τραγούδια που έρχονται για να συνεχιστεί το καλωσόρισμα στη σημερινή εκπομπή, αφού πρώτα σας ευχηθώ μια καλή διασκέδαση κοντά μας, μέχρι και τις 4. Για άλλη μια φορά, καλώς ορίσατε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Υπέροχη αξέχαστη Λάουρα Μπράνιγκαρ εδώ στο Love στους 97,5 με ένα self-control. Και αν θέλετε να βοηθήσετε κι εσείς να κάνουμε το Love 97,5 ακόμα καλύτερο, να σας θυμίσω να αφιερώσετε μόνο λίγα λεπτά και να μπείτε στην online μουσική μας έρευνα που θα βρείτε στην κοινότητα του Love 97,5 στο Viber, δηλαδή love97.5 Athens, από το κινητό, το tablet ή τον υπολογιστή σας. Ακούστε αποσπάσματα τραγουδιών και πείτε μας τη γνώμη σας, γιατί έτσι θα επιλέξουμε τη μουσική που πραγματικά αγαπάτε ακόμα περισσότερο. Και φυσικά με τη συμμετοχή σας μπαίνετε και σε κλήρωση για υπέροχα δώρα από την Pizza Fan. Πάμε για επιστροφή στη μουσική με ένα από τα ωραιότερα ξεκινήματα solo καριέρας μετά από διάλυση όχι συγκροτήματος αλλά διδήμου. Όταν διαλύθηκαν οι Wham, ξεκίνησε τη solo καριέρα ο George Michael και έκανε τεράστια επιτυχία με το τραγούδι που βάφτισε το πρώτο solo album, το φυσικά το τραγούδι Faith.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: Τι θα κάνουν ο Δημήτρης Ψεματίκας και η Ιωάννα Τσέλιγα στις 5, 6 και 7 Ιουνίου? Έχετε τρεις επιλογές. Α. Ο Δημήτρης θα πάει για τρέλες στις Σεϊχέλες. Β. Η Ιωάννα θα απαντήσει όταν το τηλέφωνο χτυπήσει. Γ. Και οι δύο μαζί θα εκπέμπουν live με τον Love 97,5 στο Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της χώρας, και υποδέχονται το Top Summer Festival. Καθημερινά 1 με 4 live party mix με τον Μιχάλη Πίτσιο, 4 με 7 ο Δημήτρης με την Ιωάννα εκπέμπουν live, και στις 7 ο Γιάννης Χατζηγεωργίου, ο πιο feel good οικοδεσπότης, θα ανοίγει τη μεγάλη συναυλία.
1: Παρασκευή 5 Ιουνίου, Γιώργος Λεμπέσης, Στέλλα Γεωργιάδου και Ελίνα Κωνσταντοπούλου. Guest Stars, οι Transformers. Σάββατο 6 Ιουνίου, Θήλη για πάντα και ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου με τους One. Κυριακή 7 Ιουνίου, Κώστας Μπίγαλης, Πολίνα, Μαντό και Σοφία Βόσου. Μη χάσετε το Top Summer Festival στο Smart Park, γιατί θα χάσετε. Με δωρεάν είσοδο και δωρεάν πάρκινγκ για ατελείωτο shopping και ψυχαγωγία.
2: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
3: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
4: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
5: Του αγοριού απέναντι, τον ρέπα Παπαθανασίου, με τις επιτυχίες του Μίμη Πλέσα, με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη, μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από 5 Ιουνίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Προπόληση more.com.
6: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
7: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

θέλεις 80's και 90's επιτυχίες. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Λάβ 97,5, πάμε να μιλήσουμε για κάτι που μας κάνει τη διάθεση και πλησιάζει. Είναι το Top Summer Festival που θα πραγματοποιηθεί 5, 6, 7 Ιουνίου στο μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας, που φυσικά δεν είναι άλλο από το Smart Park στα Σπάτα. Με σύνθημα «Καλοκαίρι, καλώς ήρθες στο πάρκο». Είναι το Smart Park που μας προσκαλεί σε ένα μεγάλο καλοκαιρινό φεστιβάλ με ξεχωριστό τριήμερο αφιερωμένο στη μουσική και την ατμόσφαιρα των 90's, που σημαίνει ότι δεν μπορούσε να λείπει ο Λάβ 97,5, που θα βρίσκεται εκεί με ζωντανές εκπομπές. Ο Μιχάλης Πίτσιος θα προσφέρει ένα ξεχωριστό party mix από τη 1 έως και τις 4 το μεσημέρι, από τις 4 έως τις 7. Δημήτρης Ψεματίκας και η Ιωάννα Τσέλιγκα θα εκπέψουν ζωντανά και θα ανεβάσουν τη διάθεση, ενώ στη συνέχεια ο Γιάννης Χατζηγεωργίου, οικοδεσπότης, θα προλογίσει τις μεγάλες συναυλίες που θα ακολουθήσουν. Παρασκευή 5 Ιουνίου, οι Transformers παρουσιάζουν ανεβαίνοντας στη σκηνή Γιώργο Λεμπέση, Στέλλα Γεωργιάδου, Ελίνα Κωνσταντοπούλου. Σάββατο 6 Ιουνίου, οι Φίλοι για Πάντα αλλά και ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου μαζί με τους One θα έρθουν πραγματικά να ξεσηκώσουν το κοινό με μεγάλες pop επιτυχίες. Και Κυριακή 7 Ιουνίου, 4 τρίλοι της χρυσής εποχής των 90's. Σοφία Βόσου, Κώστας Μπίγαλης, Μαντό, Πολίνα επιστρέφουν στη σκηνή για μια μοναδική βραδιά γεμάτη αγαπημένα hits. Άνοιξη, είπαμε για τρελές Σιχέλες, Ροζ Μπικίνι, Στοιχηματίζω, Μελισούλα, του Αιγαίου τα Blues και πολλά ακόμη αγαπημένα τραγούδια που πραγματικά σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή. Ελάτε από νωρίς στο Smart Park στα Σπάτα, στο Top Summers Festival, για να απολαύσετε τις αγορές σας στα καταστήματα του εμπορικού πάρκου, που λειτουργούν από το πρωί έως το βράδυ, ακόμα και την Κυριακή. Μπορείτε να συνδυάσετε βόλτα με καφέ ή φαγητό, στη συνέχεια να ετοιμαστείτε για το τριήμερο γεμάτο μουσική. Και να θυμίσω ότι το Smart Park διαθέτει και δωρεάν χώρο στάθμισης, ό,τι σημαντικότερο, σε 10 λεπτά δε μέσω Αττικής Οδού είσαστε εκεί.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: όνομά σου.
1: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

0: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
1: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα, φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211 4181 582 και στα social media.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη Σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97.

Μετά τις 3 στον αστερισμό της Reggae Music μπήκαμε στο δεύτερο μέρος σημερινής εκπομπής με έναν από τους πιο πετυχημένους, από τους πιο βαρισίμαντους της συγκεκριμένης μουσικής της Reggae, τον Bob Marley, να μας θυμίζει ένα από τα μεγαλύτερα hit του. Δυστυχώς λίγο πριν φύγει από τη ζωή του έκανε αυτό το τεράστιο hit. Could You Be Loved, εδώ στους 97,5, όπου μέχρι και τις 4 πάμε και σήμερα μαζί, μέχρι και την ώρα. Είναι κοντά σου, όπως είδα, ένας Γιαννόπουλος. Έρχονται αγαπημένα κομμάτια, όπως ένα θρυλικό φλαμένκο από τη Χαρούλα, 34 χρόνια πριν, αλλά ακούγεται τόσο φρέσκο και σήμερα το ερώτημα και το τραγούδι «Να ζήσω ή να πεθάνω». Θα προηγηθούν μαγικές καταστάσεις με υπέροχη Olivia Newton-John στο εξίσου υπέροχο και μαγικό τραγούδι «Magic», και ευθύς αμέσως πάμε να ακούσουμε την Κέτι Γαρμπή να τραγουδάει για ένα πολύ διαφορετικό ένταλμα συλλήψεως από αυτά τα ερωτικά που στέλνει καμιά φορά μια ματιά, και είναι αρκετή για να μας αναστατώσει.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Υπέροχο σαν επανάληπτο Prince, σε ένα από τα σημαντικότερα τραγούδια της έτσι κι αλλιώς σημαντικής καριέρας του, το τραγούδι Sign of the Times από το ομότιτλο άλμπουμ που πολλοί θεωρούμε, οι fans του ειδικά, ότι ήταν ίσως το καλύτερο άλμπουμ της καριέρας του, το άλμπουμ Sign of the Times, διπλό και με τραγούδια πραγματικά ένα και ένα. Και μιλώντας για τραγούδια, πάμε να σας θυμίσουμε ότι ο Love 97,5 παρουσιάζει το τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί για την ακρίβεια, ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 6 το απόγευμα. Μείνετε συντονισμένοι και μόλις ακούσετε στον αέρα του Love το τραγούδι της ημέρας, στέλνετε αμέσως μήνυμα στο Viber 694-711-11 και κερδίζετε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά, όπως τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά πολλά ακόμα. Όλα αυτά μέσω του τραγουδιού της ημέρας που υπενθυμίζει ότι το παρουσιάζουν κάθε πρωί Δημήτρης και Ιωάννα 7 με 10 εδώ στο Live και τους 97,5. Πάμε τώρα να περάσουμε στο επόμενο δικό μας τραγούδι εδώ στην εκπομπή. Μια υπέροχη μπαλάντα, πολύ αμερικάνικη. Άλλωστε, καθόλου τυχαία, το κομμάτι είχε πάει και νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι το αξέχαστο Keep on Loving You από το συγκρότημα με το πρωτότυπο όνομα Ario Speedwagon.

0: τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί, ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Και μετά, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, μόλις το ακούσεις στον αέρα του Love 97,5, στείλε αμέσως Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά, τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά ακόμα. Το τραγούδι της ημέρας, από 3 Ιουνίου, καθημερινά στον Love 97,5.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
5: Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
6: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
7: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
6: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
8: Άκου, αν σε πάρει...

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Λίγο πριν από τις 4, πάντα στο Love, πάντα στους 97,5, εδώ που φτάσαμε στο παρακάτι μιας ακόμα εκπομπής, σε άλλο ένα μεσημέρι που το κάναμε σιγά σιγά παρέα απόγευμα. Από τις 2 μέχρι και τώρα ήταν κοντά σου, όπως ήταν ο Ζιανόπουλος. Φυσικά η συνέχεια είναι εγγυημένη με την εφημαλτέζου. 4 με 6, εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού για αύριο. Αύριο που είναι παραμονή Σαββατοκύριακο, γιατί σήμερα, όπως συνηθίζουμε να λέμε βίωνα και θετικά και think positive κατάσταση την Πέμπτη, είναι προπαραμονή Σαββατοκύριακου. Ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού για αύριο στις 2. Μέχρι τότε να σας ευχηθώ ένα πολύ ωραίο υπόλοιπο σημερινή ημέρα, σε ένα καλό βράδυ και φυσικά μια ακόμα καλύτερη αυριανή ημέρα. Ως τότε, μέχρι τη στιγμή που θα τα ξαναπούμε, για χαρά, να είστε καλά.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

0: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's, με τον αέρα του τόπου της.
1: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Καλώς στο Γιάννη. Τι έγινε, ρε κουμπαρούλη?
3: Άστα, ρε Βαγγέλη. Ανοίγει ο καιρός και αρχίζει την κρίνια η κουμπάρα σου για τους τοίχους έξω.
2: Γιάννη μου, έχει έρθει η ώρα να βάψεις και να ξεγνιάσεις. Άκου, θα ησυχάσεις για 15 χρόνια. Duropaint PU, το υβριδικό χρώμα της Durostick. Ακριλικό πολυουρεθανικό χρώμα με τριπλάσια αντοχή από τα κοινά ακριλικά. Ζέστη, κρύο, βροχή, τίποτα δεν το επηρεάζει.
3: Αλήθεια, βρε κουμπάρε. Duropaint PU.
2: Ναι, σου λέω. Το ξέρεις ότι με την Durostick έφτιαξα όλο μου το σπίτι. Και για μας τώρα, το δικό μας που ξέρει και μας έκανε το σπίτι κούκλα. Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
1: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Δείτε πως μόνο η υπηρεσία μυστικού ελέγχου ποσότητας, mystery shopping του Εργαστηρίου Τεχνολογίας, καυσίμων και λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου εξασφαλίζει τον καταναλωτή στο strikos.com.gr. Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Έτσι, έτσι, σαν την αγάπη είναι και ο σημερινός καιρός. Ήλιος ή βροχή, γέλιο ή δάκρυ. Έχει μπερδευτεί και ο καιρός δεν ξέρει τι να κάνει, δεν έχει κατασταλάξει. Πάντως στην πατρίδα μου στα Γιάννενα έριχνε, παιδιά, το πρωί καρεκλοπόδαρα. Ξύπνησαν με 13 βαθμούς Κελσίου και εμείς εδώ είναι σαν να βιώνουμε Αύγουστο. Ζέστη, κουφόβραση, λίγο άρρωστος καιρός. Έλα να πιούμε ένα δροσερό καφέ μαζί, να ακούσουμε 80s και 90s και να σκεφτούμε διακοπές. Καλό. Έφη Μαλτέζου στο μικρόφωνο. Κοντά μου ρυθμίζει τον ήχο ο Σταύρος Γκογκόπουλος. Για σημείωσε το Viber, μήπως τσιμπήσεις το τραγούδι της ημέρας. 694-711-11. Το είπαν το πρωί ο Δημήτρης και η Ιωάννα. Άκουγες? Αν το αντιληφθείς μέχρι τις 6 το απόγευμα, μας στέλνεις μήνυμα και κερδίζεις ηλεκτρικές συσκευές.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Ακούς Λαβ 97,5.
1: J-Lo.

Λοιπόν, άκου πως το συγκεκριμένο κομμάτι ξαναέγινε hit. Τον The Floor με την J-Lo και τον Pitbull που κυκλοφόρησε το 2011 έγινε ξανά viral και επέστρεψε στα παγκόσμια charts του Billboard. Σύμφωνα λοιπόν με τον Billboard, το τραγούδι έκανε ξανά την εμφάνισή του στο Global 200 λόγω μιας viral σκηνής από τη σειρά Off Campus του Prime Video. Το συγκεκριμένο απόσπασμα άρχισε να διαδίδεται στα κοινωνικά δίκτυα, οδηγώντας χιλιάδες χρήστες να χρησιμοποιήσουν το τραγούδι σε βίντεο και αναρτήσεις τους. Και έτσι πήρε νέα όθηση στις ακροάσεις του.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Love 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.
1: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
2: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Πεπούνια εγχώρια μόνο 2,10 το κιλό. Αμφιλοχίας κεφαλογραβιέρα μόνο 14,40 το κιλό. Skip Large μόνο 8,79 και Kleenex Foam μόνο 2,49. Γαλαξίας.
3: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίων κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
4: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι, η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
5: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
6: EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
7: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
8: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
9: Του αγοριού απέναντι, τον ρέπα Παπαθανασίου, με τις επιτυχίες του Μίμη Πλέσα, με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη, μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από 5 Ιουνίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Προπόληση more.com.
10: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
11: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Αχ, αγάπη καλοκαιρινή, μα με την πρώτη τη βροχή χωρίσαμε κι ούτε εναντίο. Συνήθως οι καλοκαιρινές αγάπες, λένε οι έρευνες, τελειώνουν άδοξα το Σεπτέμβρη, παιδιά. Είναι το καλοκαίρι που σε κάνει να ερωτεύεσαι πιο εύκολα. Από ό,τι λένε οι μελετητές, λίγο η αλμύρα, λίγο η μαυρισμένη επιδερμίδα, τα αρώματα, η θάλασσα, ο ήλιος, τα λιγότερα ρούχα σε κάνουν να είσαι πιο επιρρεπής στις ερωτικές περιπτύξεις, οπότε ανθίζουν και τα καλοκαιρινά ειδήλια. Βέβαια, όταν επιστρέφεις στην πραγματικότητα και πρέπει να γυρίσεις στη δουλειά, μπορείς στην Αθήνα ή σε άλλα μεγάλα αστικά κέντρα από το νησί που ήταν όλα ειδηλιακά, το σκέφτεσαι λίγο διαφορετικά το πράγμα. Ισχύει.

Και τώρα φτάνει η ώρα για να απολαύσεις ένα υπέροχο καλοκαιρινό γεγονός. Πλησιάζει το πιο αγαπημένο μας, το Top Summer Festival, που θα πραγματοποιηθεί από αύριο 5, 6 και 7 Ιουνίου στο μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας, το Smart Park στα Σπάτα. Με το σύνθημα «Καλοκαίρι, καλώς ήρθες στο πάρκο», το Smart Park μας προσκαλεί στο πρώτο μεγάλο καλοκαιρινό φεστιβάλ της χρονιάς, σε ένα ξεχωριστό τριήμερο αφιερωμένο στη μουσική και την ατμόσφαιρα των 90s. Λαβ βέβαια θα βρίσκεται εκεί με ζωντανές εκπομπές και μοναδική διάθεση. Ο Μιχάλης Πίτσιος με ξεχωριστό party mix από τη 1 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα και από τις 4 έως τις 7 ο Δημήτρης Ψεματίκας και η Ιωάννα Τσέλιγκα που θα εκπέμπουν ζωντανά και θα μας φτιάχνουν το κέφι. Ο Γιάννης Χατζηγεωργίου, ο πιο feel good οικοδεσπότης, θα προλογίζει τις μεγάλες συναυλίες του φεστιβάλ. Αύριο, Παρασκευή 5 Ιουνίου, οι Transformers ανεβαίνουν στη σκηνή με τραγούδι, χορό και θέαμα, ενώ θα δώσουν τη σκυτάλη στο Γιώργο Λεμπέση, τη Στέλλα Γεωργιάδου και την Ελίνα Κωνσταντοπούλου για μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες.

0: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
1: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
0: Το πρόγραμμα αποφύτων.
1: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
0: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
1: Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
2: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
3: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Είσαι φαν των φυτών? Θες μοναδικά φυτά και γλάστρες για κήπο ή μπαλκόνι? Μπες στο χορομίδης.gr, κάνε την παραγγελία σου και δες αληθινές φωτογραφίες από αυτά που θα παραλάβεις. Ή έλα στις Αχαρνές. Απίστευτη ποικιλία και έμπειρη γεωπόνη που θα σε εμπνεύσουν. Χορομίδης.gr, με αγάπη για το πράσινο από το 1947.
3: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει, σε διαμορφώνει, γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
5: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, η κρυμμένη επιστολή, το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου, Φόνη με άρωμα χαρτιού, όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη Σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Προσφορά. Κάθε Τρίτη, η αμόλυβη 98 οκτανίων, μόνο ένα λεπτό ακριβότερα από την απλή αμόλυβη. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
7: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
8: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Εμείς εδώ μαγειρεύουμε τη δεύτερη ώρα εκπομπής. Εσείς όλο παραγγέλνετε απ' έξω τα βράδια σας. Θα παχύνετε. Το σπιτικό φαγητό αδυνατίζει, να θυμάσαι, και μετράνε πολύ οι καλές πρώτες ύλες. Λοιπόν, ετοιμαστείτε σε λίγο μία ακόμα συνταγή ακροατή μας. Στη στήλη μας η συνταγή της ημέρας.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Η συνταγή της ημέρας από τον Love 97,5.
1: Λοιπόν, είναι gold η σημερινή συνταγή, γιατί ο Κώστας που μας ακούει από το Μάτι είναι καραβομάγειρας. Μου δίνει τη δική του εκδοχή για γιουβετσάκι με μοσχαράκι χτένι. Σοτάρει καλά το κρέας, προσθέτει κρεμμύδι ψιλοκομμένο, σκόρδο, σβήνει με λίγο κρασάκι, αφήνει να εξατμιστεί το αλκοόλ, προσθέτει πελτέ ντομάτας και φρέσκια ντομάτα τριμμένη στον τρίφτη. Μία πρέζα ζάχαρη, μου άρεσε το πρέζα. Μονάδα μέτρησης μαμάς είναι αυτή. Πιπέρι, λίγη κανέλα, μπαχάρι γαρίφα. Ένα φύλλο δάφνης, αφήνει να δέσουν τα αρώματα και προσθέτει ζεστό νερό. Βράζει σε μέτρια προς σιγανή φωτιά, προθερμαίνει το φούρνο και σε ένα τηγάνι, πρόσεξε μυστικό, με λίγο βούτυρο, περνάει το κρυθαράκι, ίσα να γυαλίσει μου λέει. Το ρίχνει μετά στο ταψί, ανακατεύει και το βάζει στο φούρνο. Όταν γίνει το φαγητό, προσθέτει δύο παγάκια στις άκρες, γιατί λέει αυτό βοηθάει να παραμείνει ζουμερό το φαγητό και το κρυθαράκι να μην λασπώσει. Είδες εδώ μυστικά που σου έχω.

0: Τι θα κάνουν ο Δημήτρης Ψεματίκας και η Ιωάννα Τσέλιγα στις 5, 6 και 7 Ιουνίου? Έχετε τρεις επιλογές. Α. Ο Δημήτρης θα πάει για τρέλες στις Σεϊχέλες. Β. Η Ιωάννα θα απαντήσει όταν το τηλέφωνο χτυπήσει. Γ. Και οι δύο μαζί θα εκπέμπουν live με τον Love 97,5 στο Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της χώρας, και υποδέχονται το Top Summer Festival. Καθημερινά 1 με 4 live party mix με τον Μιχάλη Πίτσιο, 4 με 7 ο Δημήτρης με την Ιωάννα εκπέμπουν live, και στις 7 ο Γιάννης Χατζηγεωργίου, ο πιο feel good οικοδεσπότης, θα ανοίγει τη μεγάλη συναυλία.
1: Παρασκευή 5 Ιουνίου, Γιώργος Λεμπέσης, Στέλλα Γεωργιάδου και Ελίνα Κωνσταντοπούλου. Guest Stars, οι Transformers. Σάββατο 6 Ιουνίου, Θήλη για πάντα και ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου με τους One. Κυριακή 7 Ιουνίου, Κώστας Μπίγαλης, Πολίνα, Μαντό και Σοφία Βόσου. Μη χάσετε το Top Summer Festival στο Smart Park, γιατί θα χάσετε. Με δωρεάν είσοδο και δωρεάν πάρκινγκ για ατελείωτο shopping και ψυχαγωγία.
2: Το θρηλυκό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
3: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Σπάλα χοιρινή μόνο 4,90 το κιλό. Ποντίκι βόλιου μόνο 12,90 το κιλό. Και ρολό κοτόπουλο μόνο 8,90 το κιλό. Μπαρμπαστάθης, έτοιμα γεύματα και αλαντικά πασιάς κορυφαίο σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
4: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
5: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
6: Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
7: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 στο Κόντρα.
8: Ακούς Love 97,5.

Να σου πω, ακούς το πρωί Δημήτρη και Ιωάννα, 7 με 10. Αν ακούς, λένε καθημερινά πλέον το τραγούδι της ημέρας. Το σημειώνεις στο μυαλό σου ή σε ένα χαρτάκι ή στο κινητό σου και έχεις το νου σου μέχρι τις 6 το απόγευμα θα παίξει σε επόμενη εκπομπή. Εκείνη την ώρα που το ακούς, μας στέλνεις μήνυμα στο Viber του Love στο 694-711-11 και κερδίζεις ηλεκτρικές συσκευές υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά, τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά ακόμα. Το νου σου!

απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Έλα, πριν σας αφήσω, σας υπενθυμίζω να μας βοηθήσετε να γίνουμε ακόμα καλύτεροι. Να κάνουμε τον Love 97,5 όπως τον ονειρεύεσαι. Αφιέρωσε λίγα λεπτά και μπες στην online μουσική μας έρευνα που θα βρεις στην κοινότητα του Love στο Viber, Love 97,5 Athens, από το κινητό, το tablet ή τον υπολογιστή σου. Ακούς αποσπάσματα τραγουδιών και μας λες τη γνώμη σου. Και έτσι επιλέγουμε τη μουσική που αγαπάς. Φυσικά με τη συμμετοχή σου μπαίνεις σε κλήρωση για υπέροχα δώρα από την Pizza Fan. Λοιπόν, 6 με 8 ακούμε Σωτήρη Καραμίτζα. Είμαστε μέσα σ' όλα αν τον παρακολουθούμε. Στις 10 το βράδυ χαλαρώνουμε με τον Βασίλη Ιωάννου και 7 με 10 το πρωί απολαμβάνουμε Δημήτρη με Ιωάννα, αλλά προσέχουμε να ακούσουμε και το τραγούδι της ημέρας. Είμαι η Έφη Μαλτέζου. Αύριο στις 4 το απόγευμα θα σας περιμένω. Να περάσετε υπέροχα το βράδυ σας. Bye!

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
1: Κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα!
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
5: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
6: Πίνασες. Πρώτος στις προτιμήσεις από το 2008. Ψητά που τρελαίνουν. Γεύσεις που κολλάς. Ίσως τα πιο νόστιμα κρέατα της Αθήνας. Χριστάρας στη μεταμόρφωση.
7: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
8: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
9: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
10: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
11: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
10: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
12: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

0: can't stop the spirits when they need you. This life is more than just a read through.
1: Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε, πώς είστε, πώς μου τα περνάτε. Σωτήρης Καραμίτζας εδώ, Λάβεντε 7,5. Είναι η ώρα που ξεκινάει αυτή εδώ τούτη η εκπομπή. Η εκπομπή που περιμένει τη Σαλαμούρη στη γωνία για να τη σχολιάσει. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα και σήμερα, κυρία μου, να σχολιάσουμε τηλεοπτικά, καλλιτεχνικά, πολιτικά, κοινωνικά, τα ΣΕΑ και τα ΜΕΑ. Είμαι ο Σωτήρης Καραμίτζας, θα είμαστε μαζί, όπως σας είπα, μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ. Που πάρα πολύ ωραία, κυρία μου, έχεις δει που δεν νυχτώνει, μάλλον που δεν νυχτώνει πολύ γρήγορα σε σχέση με το χειμώνα. Απευθύνομαι στον Πρωθυπουργό, αλλάξτε το ωράριο, κρατήστε μόνο το θερινό, μην μας ζαλίζετε κάθε χειμώνα τα ρολόγια μπρος, οι ώρες πίσω, τα ζέ και τα μέα. Μας έχετε κουράσει πάρα πολύ. Εμείς εδώ που είμαστε μεσογειακός λαός, να κρατήσουμε το θερινό ωράριο. Άσε μας, σε παρακαλώ πάρα πολύ τώρα εδώ πέρα. Τώρα που το θυμήθηκα, συγχύστηκα. Άσε με, σε παρακαλώ. Περιμένω τα μηνύματά σου στο Viber στο 694-711-11. 694-711-11. Γράψτε μου ό,τι θέλετε, πείτε μου ό,τι θέλετε. Είμαι εδώ να τα διαβάσω, να τα μελετήσω και άμα λάχει να ούμε να σας απαντήσω. Έχω φοβερές ελληνικές και ξένες επιτυχίες ετής 90s και Millennium. Και βλέπω εδώ με τα ματάκια μου τα γαλαζοπράσινα. Τι σου έχω. Μαντό σου έχω. Backstreet Boys σου έχω. Χατζηγιάννη, κυρία μου, σου έχω. Αντρέα Μικρούτσικο σου έχω. Την Κετούλα, τη Γαρμπή την έχω. Ντουράν, Ντουράν και πάρα πολλά ακόμα. Πατάω το play και έρχομαι. Μην φύγει, Σαλαμούρα. Δίποτε. Έχω να κάνω και σήμερα τον χαμό του χαμού.

0: Και θα ξεκινήσω, κυρία μου, με προσγειώσεις και απογειώσεις από το αεροδρόμιο Μυκόνου. Έφτασε ο θρύλος, λέει, του NBA, Michael Jordan, yes, of course, κυρία μου, και ήρθε, λέει, με το Learjet. Με τι θα ερχόταν ακριβώς ο ολόκληρος Michael Jordan? Με την τράτα? Η τράτα μας σίγουρε, λουι, χίλια βαλωμένη. Ολόκληρος Michael Jordan, κυρία μου, δεν ξέρει τι έχει. Το δισεκατομμύριο του δισεκατομμυρίου. Έχει βγάλει παπούτσα, έχει βγάλει φανέλες, βρακιά, κάλτσες, τσάντες, μπουκάλια, ποτήρια. Έλα, πάρε, πάρε, πάρε, πάρε. Έχει βγάλει ένα σκασμό λεφτά. Με τι θα ερχόταν, κανένα, με το δρομολόγιο, το κανονικό, να περιμένει στο αεροδρόμιο 2 ώρες. Η πτήση 3:27 για το αεροδρόμιο της Μυκόνου θα καθυστερήσει άλλες 2 ώρες. Ευχαριστώ. Παίρνει το αεροπλάνο του, παίρνει τη βαλίτσα του, μπορεί να κουβαλάει, αυτό είναι και 2 μέτρα, που να φτάσει την βαλίτσα στο έδαφος, και σου λέει γεια και αντίο σας. Το ότι θα πάει τώρα εκεί, στη Μύκονο, και θα δει το Γιάννη Γαλάτη, τον Πέντρο τον Μπελεκάνο, τη Χριστίνα Παπά, τη Χριστίνα Μπόμπα, την Ιωάννα Τούνη να χορεύει τσιφτετέλια σε μαγαζιά. Μιλάμε για τεράστια εξαγωγή πολιτισμού. Θα έρθει ο άνθρωπος εδώ πέρα και θα πει: αποκλείεται. Δεν είναι αληθινό αυτό που ζω. Δεν τα βλέπουν τα ματάκια μου αυτά. Ο Τρίφωνα Σαμαρά στην παραλία να φωνάζει: It's amazing.
1: Σε λατρεύω.
0: Πάρα πολύ ωραία. Θα πάρω ένα τηλέφωνο το Michael Jordan να του πω αν θέλει. Υπάρχει και παροναξία για να μην τρελαθεί εκεί πέρα. Μην του έρθει κανένα του βρουτζά του ανθρώπου, χωρίς λόγο και τίποτα πουθενά. Προειδοποιώ.

0: Αλλάζω θέμα και κλίμα, κυρία μου, και θα πάω τώρα σε οικογενειακές καταστάσεις, σε θέματα που έτσι δημιουργούν διάφορα προβλήματα στη μέση κλασική ελληνική οικογένεια. Χριστίνα Μπόμπα, η αποκάλυψη για τον λόγο που μπορεί να τσακωθεί με τον Σάκη Τανιμανίδη. Κυρία μου, γενικά το ζευγάρι δεν τσακώνεται, να ξέρεις, αλλά μπορεί να τσακωθεί γιατί, όπως διαβάζω εδώ, όπως ανέφερε, λέει, στην Σταματίνα Τσιντσιλή, πρόκειται για ένα project που έχουν μαζί με τον σύζυγό της και το τρέχουν, και ο οποίος είναι ένας λόγος που μπορεί να υπάρχει ένας τσακωμός. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή, όπως εσύ έχεις μια με το σύζυγό σου ένα project, γιατί το θέμα στην οικογένεια είναι το project. Αν έχω εγώ ένα project και εσύ δεν έχεις ένα project, δεν θα τσακωθούμε. Αν έχουμε κοινό project σαν ζευγάρι, κυρία μου, μπορεί να τσακωθούμε. Κατάλαβες τώρα. Δηλαδή, αυτά είναι τα προβλήματα της μέσης ελληνικής οικογένειας. Έχεις έναν σύζυγο, τρία παιδιά, δεν σου φτάνουν ούτε να πας μέχρι την εκκλησία να ανάψεις κεράκι. Σκέφτεσαι το 20 λεπτό. Αλλά αν έχεις project που πρέπει να το τρέξεις με τον σύζυγό σου, δεν θα τσακωθείς. Δεν θα πεις δύο κουβέντες βαριές. Δεν θα τα αλλάξεις λόγια ανίποτα, κυρία μου. Δεν θα μπουν στη μέση τα ζώα. Μανάδες, πατεράδες, θείες, θείοι, πεθερές, συμπεθέρες, κουνιάδες, συγκούμπαροι. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Θα πρέπει η κυβέρνηση σε αυτά τα θέματα να έχει ήδη λύσει τα ζητήματα. Είναι δυνατόν τώρα η μέση ελληνική οικογένεια να μην μπορεί να αντιμετωπίσει ένα project? Κυρία μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Σε τι κόσμο ζουν παράλληλο σύμπαν όλοι αυτοί? Δηλαδή, ζουν σε ένα πραγματικά παράλληλο σύμπαν? Τι νομίζουν ότι είναι η Beckham, η οικογένεια Beckham? Έχουμε ένα project. Αχ, δεν μπορώ, κυρία μου, όχι, όχι, δεν θέλω, δεν θέλω. Το μόνο που θέλω να πω είναι το τραγούδι που λέει «Να μας πάρει μακριά, να μας πάει στα πέρα μέρη, πέρα, πέρα στους πέρα κάμπους, project».
1: Το τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί, ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Και μετά, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, μόλις το ακούσεις στον αέρα του Love 97,5, στείλε αμέσως Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά. Τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά ακόμα. Το τραγούδι της ημέρας. Από 3 Ιουνίου, καθημερινά στον Love 97,5.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
4: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
5: Στο Γαλαξία, κάθε Τετάρτη έως 29 Ιουλίου έχεις καλοκαιρινό κέρδος 6% σε Go for More πόντους με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας.
6: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το yachting, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
7: Είσαι φαν των φυτών? Θες μοναδικά φυτά και γλάστρες για κήπο ή μπαλκόνι? Μπες στο χορομίδης.gr, κάνε την παραγγελία σου και δες αληθινές φωτογραφίες από αυτά που θα παραλάβεις. Ή έλα στις Αχαρνές. Απίστευτη ποικιλία και έμπειρη γεωπόνη που θα σε εμπνεύσουν. Χορομίδης.gr. Με αγάπη για το πράσινο από το 1947.
8: EcoCarpet, T-Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλο το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, T-Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
9: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
10: Του αγοριού απέναντι, τον ρέπα Παπαθανασίου, με τις επιτυχίες του Μίμη Πλέσα, με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη.

Μέσα σε όλα αυτά που συμβαίνουν στη μέση τηλεοπτική οικογένεια, κυρία μου, διότι όπως καταλαβαίνεις, έχεις μάθει κιόλας ότι η Χατζίδου με τον Εκλή Παύλου τέλος από το Σταρ, δεν θα συνεχίσει η εκπομπή. Ποιος πετάχτηκε να σχολιάσει, ποιος μωρό μου, ποιος. Ένας άνθρωπος με καρδιά μικρού παιδιού. Με ψυχούλα τριαντάφυλλου, κυρία μου. Δηλαδή, πραγματικά, το αρκουδάκι της αγάπης μπροστά στον τριαντάφυλλο, κυρία μου, είναι ζαλαμούρα δίποδη. Διαβάζω τριαντάφυλλος. Μήπως η Ελένη Χατζίδου να κοιτάξει λίγο την καριέρα της στο τραγούδι. Είπε και χάθηκε αργά στη σκάλα του Μιλάνου. Ακούς? Ακούω να λες. Πραγματικό τριαντάφυλλος δεν έχει με τι να ασχοληθεί. Όλη μέρα και όλη νύχτα σε ένα μικρόφωνο μπροστά και σχολιάζει τους πάντες. Ο άνθρωπος θέλει να γίνει σχολιαστής. Να μας το πει καλέ. Είναι τραγουδιστής, είναι σχολιαστής, είναι παρουσιαστής. Κάποια στιγμή του δώσανε και την ευκαιρία να κάνει τον παρουσιαστή. Τα βάσανά μας ήταν πάρα πολλά και ατελείωτα. Δηλαδή, σε παρακαλώ τώρα, άσε με τώρα. Μόνο στην ελληνική τηλεόραση συμβαίνουν αυτά, κυρία μου. Να πάρεις έναν άνθρωπο που είναι σε ένα άλλο επαγγελματικό τομέα. Τραγουδιστής, να τον βάλει να κάνει τον παρουσιαστή. Για λέει, έλα, καλέ, για πες τι γίνεται, ρε, καλά. Τι γίνεται εκεί πέρα, τον Ιζή, όλα καλά, για πες τι έγινε. Και αυτό να θεωρείται φυσιολογικό. Anyway, κλείνω την παρένθεση, γιατί πραγματικά δεν είναι κατάλληλη στιγμή να ανοίξω αυτή την κουβέντα. Τι έχει πάθει ακριβώς, τι είναι η κυρά μας η μαμή, είναι η φιλιά που φιλιώνει όλους. Δηλαδή, είναι αυτό που γίνεται κάτι και πετάγεται η κακιά η θεία και λέει ναι, να μην πήγαινε στο πάρτι, να μην έσπαγε το πόδι της. Είναι αυτό το πράγμα. Η κακιά η θεία στο βάθος του καναπέ που δεν μιλάει, καν δεν μιλάει, κυρία μου, και πετάει το δηλητήριο την τελευταία στιγμή που βγάζει αφρούς σαν το δαιμονισμένο όταν γίνεται κάτι καλό και δεν της βγαίνει κακή. Έτσι είναι και ο τριαντάφυλλος. Μήπως να κοιτάξει την καριέρα της τώρα που τελειώνει η καριέρα της στην τηλεόραση. Κατάλαβες. Κατάλαβα να λες.

0: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.
1: Είναι κι αυτοί που μαυρίζουν την ψυχή μου. Κάτι τυπάκια που το παίζουν αυθεντία. Φόρουνε Timberland παπούτσια στη ζωή μου και με κλαρίνα μου τρυπούν.

Θα αλλάξω θέμα και κλίμα και θα σε πάω στα εξωτερικά, κυρία μου. Διαβάζω πέρα, Βραζιλιάνα influencer. Έγινε, λέει, άλμπουμ της Πανίνη. Τι έκανε η κοπέλα, η Βραζιλιάνα. Ξεβρακώθηκε. Όταν λέμε ξεβρακώθηκε, κυρία μου, τα βγάλε όλα. Βρακιά, σουτιέν, καλώτες και τα συνεφή. Και κάλυψε, λέει, όλο το κορμί της με 1000 αυτοκόλλητα εν όψη μουντιά. Τι γλυκό, τι cute. Πού είναι το αυτοκόλλητο του Μέση? Ψάξ το. Δεν θα το βρεις. Και όταν το βρεις, τράβα το απαλά να μην πονέσω. Γιατί influencer να τον κόσμο ξεβρακώνονται όλες? Και όλοι, χωρίς λόγο και τία. Είναι κάποια καινούργια μόδα? Είναι κάποια έτσι παραδεσκευτική οργάνωση influencer που ξεβρακώνονται όλοι χωρίς λόγο και τία? Οι άλλοι χτες δεν σας έλεγα πάλι Βραζιλιάνα. Τι ήταν αυτή η Βραζιλιάνα, Αργεντίνα, θα σε γελάσω, που είχε πάει στο Μαϊάμι, influencer και αυτή, η οποία πήγε στο πάρτι, σε ένα βραδινό πάρτι σε ένα μαγαζί, με μια κλώτα, ένα σουτιέν και από πάνω ένα δίχτυ σαν την έξυπνη σίτα και την πετάξα. Όχι, κύριε μου, λογικό είναι καλά. Πήγε με το φρακί στο μαγαζί και ήταν αυτό, επειδή είχε στράσει πάνω το φρακί. Είναι βραδινό, είναι celebrity φρακί, δεν είναι τύπου φρακί για τον ύπνο, συγγνώμη κιόλας. Και τώρα αυτή εδώ πέρα τσιτσιδόθηκε, τα έβγαλε όλα, όλα κυρία μου. Και έκαθε τώρα μία ώρα και μία ώρα παραπάνω. Και κόλλαγε πάνω τους αυτοκόλλητα. Εδώ. Φαίνεται λίγο μασκάλι. Φέρε μου ένα τερματοφύλακα από την Ισπανία. Εδώ. Στη θηλή μου τι να βάλω πάνω? Θα βάλω κάτι από Σαουδική Αραβία, έτσι για να τιμήσω και τη χώρα. Εκεί. Δεν είναι καλό κόσμος, καλέ. Και δεν είναι που ξεβρακώθηκε. Δεν είναι που γέμισε όλο το σώμα της με αυτοκόλλητα. Το κολλητάκι μου. Έβγαλε και φωτογραφία τον εαυτό της, κυρία μου. Φωτογραφία, βίντεο και τα συναφή, καταλάβει γι' αυτό. Και πού να ξέρω ότι τσιτσιδόθηκε η άλλη και γέμισε με πανίμη αυτοκόλλητα όλο της το σώμα. Έχει φτάσει η φήμη της. Τέλος πάντων. Η ξετσιποσιά της, κυρία μου. Μέχρι και την Ελλάδα. Ανά τον κόσμο έγινε γνωστή αυτή. Το σώμα άλμπουμ. Και τώρα κάνει περιοδία σε γειτονιές της Βραζιλίας για να βλέπουν τα παιδάκια τους ποδοσφαιριστάς που θα πάρουν μέρος στο Μουντιάλ. Καλά, δεν πάνε τα παιδάκια μόνα τους, να ξέρεις. Θα πάνε οι μπαμπάδες τους για να δουν τα αυτοκολλητάκια της, κυρίες. Πολύ ωραία. This is Radio Freedom.

0: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan, επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
1: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
2: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
3: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
4: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Και είμαστε εδώ, στην δεύτερη μας ώρα. Είναι γεγονός, είναι πραγματικότητα. Είναι αλήθεια, είμαι ο Σωτήρης Καραμίτζας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ για όλα τα ΣΕΑ και τα ΜΕΑ. Έχω Viber, κυρία μου, 694-711-11. 694-711-11. Γράψε μου ό,τι θες. Μίλα μου και πες μου ό,τι θες. Στείλε μου ό,τι θες και πείστε να σου πω ότι έχω φοβερές ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ET's, 90's και Millennium. Όμως. Προσοχή παρακαλώ, ατασιώσει που πλέ. Έβαλε και κόρνα. Έχω φοβερό διαγωνισμό που θα σε τρελάνει, που θα σε αδυνατήσει, θα σε ομορφύνει και θα σε καλοπίσει. Έχω και κληρώνω την Παρασκευή ένα πλήρες πακέτο, ένα ολοκληρωμένο πακέτο, κυρία μου, με συνεδρίες από την Skinfinity MD Clinic, την απόλυτη κλινική αντιγύρανσης και ευεξίας. Και wellness, άμα λάγει να ούμε. Έχουν μέσα μηχανήματα τελευταίας γενιάς, ιατρικά μηχανήματα πέμπτης γενιάς, για να δυνατήσεις, να χάσεις λιποκύτταρο, να χάσεις κιλά, να φύγουν οι ρητίδες, να φύγουν τα προγούλια. Όλα αυτά με την επιστημονική υπογραφή του γιατρού Μάνου Δημονίτσα. Θέλω να σου πω ότι στέλνεις μήνυμα τώρα στο Viber γράφοντας 694-711-11, 694-711-11, γράφοντας όνομα τεπώνυμο και τη λέξη καλοκαίρι. Και το στέλνεις κατευθείαν σε μήνυμα. Στο Viber, καταλαβαίνεις τώρα. Θέλω να σου πω ότι θα κερδίσεις εσύ ή η κυρία που είναι δίπλα σου, αναλόγως τώρα ποιος θα κληρωθεί. Ένα ολοκληρωμένο πακέτο συνεδριών αξίας 300 ευρώ για να κάνεις λιποδιάλυση με λύση wave μηχάνημα τελευταίας γενιάς ή να κάνεις ιαπωνική σάουνα για συντόμ, να φύγουν τοξίνες, λιποκύτταρα, κατακράτηση, να φύγουν και τα ρίτιδες. Μπορείς να κάνεις EMS με ραδιοσυγνότητα για να σφίξουν οι κοιλιακοί. Είναι μηχάνημα, κυρία μου, που κάνει πάταγο παγκοσμίως. Για να σηκωθούν οι γλουτοί, για να σφίξουν τα μπρατσάκια. Μπορεί να κάνεις επίσης χάιφου στο πρόσωπο για να φύγει το προγούλι. Να σφίξουν τα μάγουλα, να σηκωθούν οι κροτάφοι, να φύγουν οι ρινοπαριακές, να φύγουν οι ρητίδες, να σιδερώσεις τη μούρση. Καλό το χάιφουν, ξέρεις, είναι τρελό μηχάνημα, το αγαπώ, είναι συγκλονιστικό. Στέλνεις τώρα μήνυμα στο 694-711-11. Γράψε όνομα τεπώνυμο, τη λέξη καλοκαίρι. Θα πας στην Skinfinity MD Clinic, θα δυνατήσεις, θα ισιώσεις, θα κάνεις κοιλιακούς, θα φύγουν οι ρητίδες, θα φύγουν τα πάντα όλα, κυρία μου. Η Skinfinity MD Clinic βρίσκεται στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας 209 με τηλέφωνο επικοινωνίας, κυρία μου, 698-5638-566. Εγώ να ξέρω, είμαι μόνιμος κάτοικος. Γι' αυτό λάμπω, γι' αυτό είχα βγει τη μούρη στα 43 μου, κυρία μου. Δεν υπάρχει ρητίδα, δεν υπάρχει ίχνος ταλαιπωρίας, δεν υπάρχει μαύρος κύκλος. Κάνουμε το ενέσιμά μας, πάρα πολύ ωραία. Επίσης, skinfinitymdcosmetics.gr για όλα τα κλινικά σου, τα προϊόντα σου, κρέμες, αντιλιακά, σέρουμ, ό,τι γουστάρεις θα το βρεις μέσα. Πατάω play και έρχομαι.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

αλλάξω θέμα και κλίμα, κυρία μου, και θα σε πω τώρα, υπάρχει μια νέα κόντρα, να ξέρεις, μεταξύ του Δημήτρη Παπανότα και της Ρένας Μόρφη. Ο Παπανότας είπε τα γνωστά, ότι ήταν πριν τύπου σαν κουμουνίστρια και τώρα έχει γίνει τύπου σελεμπριτουάς, και ότι ήταν τύπου Ρίγα Φεραίο κατάσταση και τώρα μας έχει γίνει πολύ ρουβίτσα και πολύ έτσι της τηλεόρασης. Μαυροφίδο, κυρία μου. Η γνωστή φιλιά που τους φιλιώνει όλους. Δεν έχει να βγει κουβέντα, κυρία μου καλή, ούτε για τον Άγιο Βασίλη. Φαντάσου τώρα, δηλαδή, φαντάσου τι ξενήλες. Anyway, πήγε ο δημοσιογράφος από το πρωινό του Αντένα, άλλη ανακατόστρωκε αυτός, και της είπε της Ρένας Μόρφη για όλα αυτά που είπε ο Παπανότας, και λέει: μωρέ, δεν με πειράζουν αυτά που λέει ο Παπανότας. Εγώ τον άκουγα όταν πήγαινα στο Λύκειο και έλεγε τα ζώδια πάρα πολύ ωραία και γελάγαμε. Τότε εγώ έχω κρατήσει από αυτό ένα πολύ ωραίο αναμνήσεις, όταν εγώ ακόμα ήμουν μαθήτρια στο Λύκειο και εκείνος έκανε ραδιόφωνο. Πόσο κακιά. Πόσο δηλητήριο, πόσο κυρία μου. Άλλη ανακατόστρα είναι αυτή η κακιά πεθερά. Πολύ, όχι καλό, όχι. Μια χαρά είναι, μια χαρά είναι. Η νύφη μας είναι πάρα πολύ ψηλή. Εντάξει, δεν φτάνει το πάνω ντουλάπι. Εντάξει, αλλά η κοπέλα δεν φταίει αυτή, μωρέ. Εντάξει, και η μαμά της ένα 60 είναι. Τι να κάνουμε τώρα, έτσι είναι η ζωή. Είναι αυτό ακριβώς. Όταν ακούσε τέλος φράσης, έτσι είναι η ζωή, έχει πει η κυρία μου τέτοιο φαρμάκι άλλη που δεν έχει που να το χώσει. Η Ρένα Μόρφη, μια χαρά πάτσε, κυρία μου. Και τα είπε πάρα πολύ ωραία. Περιμένω τώρα την απάντηση του Παπανότα για να ξαναπάει με στη βδομάδα ο ρεπόρτερ του Αντένα από το πρωινό να ξαναρωτήσει τη Ρένα Μόρφη και κάπως έτσι να φτάσουμε 6 Αυγούστου που έχω τη γιορτή μου να πάμε τι ωραία, τι καλά διακοπές και να περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Εγώ πάντως όταν ήμουν νινή, κυρία μου, δεν άκουγα ραδιόφωνο πλέκα-πλέκα όταν πήγαινα στο σχολείο. Ή άκουγα ραδιόφωνο και δεν θυμάμαι. Οι αναμνήσεις ξαναγυρίζουνε. Όπα τις.

0: Θα αφήσω τα δικά μας και θα σε πάω στα εξωτερικά. Διάβαζα μία είδηση από το πρωί, την οποία πραγματικά την έψαξα πάρα πολύ για να δω αν είναι αληθινή και αν είναι έτσι όπως την γράφουν τα ελληνικά site, γιατί πολλές φορές άλλα κοντροβάλα γράφουν και αυτοί. Στη Βρετανία, λέει, ένας γιατρός ακροτηρίασε τα πόδια του για να ικανοποιήσει σεξουαλική φαντασίωση. Δεν είναι καλά ο κόσμος. Βρε, δεν είναι καλά, δεν είναι καλά. Σας το λέω αυτό το πράγμα. Πήγε να κάνει διάφορες έτσι μαμουνιές, έβαλε τα πόδια του μέσα, λέει, σε ξηρό πάγο για να τα ακροτηριάσει, για να κάνει μια συγκεκριμένη σεξουαλική φαντασίωση. Και αυτός ο άνθρωπος συνεχίζει και είναι γιατρός στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της Βρετανίας. Δεν ξέρω, καλά, έχει συμβεί κάτι. Έχω μετακινηθεί η πόλη της γης. Τι βλακεία ακατάπαυστη είναι αυτό το πράγμα. Πού είναι η πηγή αυτής της βλακείας που ρέει αιώνες επί αιώνων στην ανθρωπότητα. Πήγε ο άλλος τώρα, έκανε ολόκληρη κατάσταση για να κόψει τα πόδια του, για να ικανοποιήσει μία φαντασίωσή του. Η οποία η μία φαντασίωσή του πάει και πέρασε τα πόδια του. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για ηλίθιο άνθρωπο, ο οποίος μετά είπε στην ασφαλιστική εταιρεία, την Γελαμόγιο, δεν είναι μόνο πιο ανώμαλος και από τα ανώμαλα ρήματα, είναι Γελαμόγιο, κυρία μου. Πήγε και είπε στην ασφαλιστική ότι τάχα μου δήθεν έγινε ένα ατύχημα για να πάρει τα λεφτά της ασφαλιστικής, γιατί είναι πάρα πολλά στην Μεγάλη Βρετανία, κυρία μου. Και καταλάβανε ότι αυτός το έκανε από μόνος του και του είπαν: έλα εδώ, μεγάλε, πήγαινε να δεις αν έρχομαι και όταν θα φτάσεις, πάρε μας τηλέφωνο. Δεν είναι καλά ο κόσμος. Τι έχει γίνει, καλέ? Τους έχουν ματιάσει.
1: Τρία μάτια τους ματιάζουν, τρία τους και ματιάζουν.
0: Κακό μάτι, κακό, κακό, κακό.

0: Τι θα κάνουν ο Δημήτρης Ψεματίκας και η Ιωάννα Τσέλιγα στις 5, 6 και 7 Ιουνίου? Έχετε τρεις επιλογές. Α. Ο Δημήτρης θα πάει για τρέλες στις Σεϊχέλες. Β. Η Ιωάννα θα απαντήσει όταν το τηλέφωνο χτυπήσει. Γ. Και οι δύο μαζί θα εκπέμπουν live με τον Love 97,5 στο Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της χώρας, και υποδέχονται το Top Summer Festival. Καθημερινά 1 με 4 live party mix με τον Μιχάλη Πίτσιο, 4 με 7 ο Δημήτρης με την Ιωάννα εκπέμπουν live, και στις 7 ο Γιάννης Χατζηγεωργίου, ο πιο feel-good οικοδεσπότης, θα ανοίγει τη μεγάλη συναυλία.
1: Παρασκευή 5 Ιουνίου, Γιώργος Λεμπέσης, Στέλλα Γεωργιάδου και Ελίνα Κωνσταντοπούλου. Guest Stars ή Transformers. Σάββατο 6 Ιουνίου, Θήλη για πάντα και ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου με τους One. Κυριακή 7 Ιουνίου, Κώστας Μπίγαλης, Πολίνα, Μαντό και Σοφία Βόσου. Μη χάσετε το Top Summer Festival στο Smart Park, γιατί θα χάσετε. Με δωρεάν είσοδο και δωρεάν πάρκινγκ για ατελείωτο shopping και ψυχαγωγία.
2: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Always σερβιέτες 2 σημεία δώρο και παντέν σαμπουάν μόνο 3,43. Pampers, Gillette, Venus ξυριστικές μηχανές και Oral-B ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες σε χρυσές τιμές. Lux αφρόλουτρα. Άξα ποσμητικά και αφρόλουτρα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
3: Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
4: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
5: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
4: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
6: Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Κυρίες και κύριοι, διακόπτω απροκάλυπτα το πρόγραμμά μου, διότι έχουμε μία είδηση της τελευταίας στιγμής. Όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου είναι εδώ και 4 ημέρες, κυρία μου, και 4 νύχτες επίσης με κολάρο. Εν τω μεταξύ, στην είδηση που διάβασα πριν από λίγο, την ξαναδιάβασα για να καταλάβω τι ακριβώς εννοεί. Με κολάρο η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, εγώ κάτι άλλο.

Υποφέρει, υποφέρει πολύ, αλλά μπορεί να υποφέρει, κυρία μου, όμως πρέπει να το πει και στους followers της. Διότι τέσσερις μέρες και τέσσερις νύχτες οι followers της, κυρία μου, είναι στο λιμανάκι εκεί στην Βουλιαγμένη και κλαίνε. Στο λιμανάκι της καρδιάς μου. Κλαίνε με μαύρο δάκρυ. Πού είναι η Σπυροπούλου, πού είναι η Κωνσταντίνα Ουέο. Βγάλανε Amber Alert, όχι Amber, συγγνώμη. Silver Alert βγάλανε. Και λένε πού πήγε η κοπέλα. Αναγκάστηκε να βγει στα social media, να πει σα παρακαλώ, μην κλαίτε, μην χτυπιέτε καλά, εδώ πέρα είμαι. Να, είμαι με το κολάρο μου. Φορώ κολάρο γιατί δεν είμαι καλά. Δηλαδή πραγματικά υπάρχει μια αγωνιώδης κατάσταση, μια αγωνιώδης προσπάθεια των θαυμαστών της, των χιλιάδων θαυμαστών της κανένας, να μάθουν για την υγεία της. Και σου λέει, παιδιά, πρέπει να βγω να μιλήσω. Είμαι η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, η Queen Κωνσταντίνα που πρέπει να μιλήσω στον κόσμο, να ηρεμήσει, να τους καθησυχάσω. Δεν είναι κανείς καλά. Τελικά αυτό έχω καταλάβει, κυρία μου. Ουδείς καλά.

Και κάπου εδώ σιγά σιγά σας φιλώ, σας χαιρετώ, σας αποχαιρετώ. Πριν σας αποχαιρετήσω, θέλω να σας πω ότι ο Love 97,5 παρουσιάζει το τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 ώρα το απόγευμα, μείνει συντονισμένος και μόλις το ακούσει στον αέρα του Love 97,5, στείλε μήνυμα στο Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά, τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά ακόμα. Το τραγούδι της ημέρας είναι εδώ καθημερινά στον Love 97,5. Και κάπου εδώ σιγά σιγά σας φίλω, σας χαιρετώ, σας αποχαιρετώ. Ραντεβού και πάλι αύριο, στο φινάλε της εβδομάδας, στην πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου, γυρία μου. Θα είμαστε εδώ πέρα, Παρασκευούλα, 6 ώρα το απόγευμα, να σας απολολάνω. Είμαι ο Σωτήρης Καραμίντσας, αντιός, αμίγκος σου.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
1: Κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα!
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. DuroStick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
5: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
4: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει, σε διαμορφώνει, γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
7: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
8: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Τη Μίξ με τον Μιχάλη Πίτσιο. Μόνο στον Love 97,5.
1: Η εταιρεία ελαστικών οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
2: Ακούς Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι. Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
1: Του αγοριού απέναντι, τον ρέπα Παπαθανασίου με τις επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Σουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από 5 Ιουνίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Προπόληση more.com.
2: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97.5, το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμπ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

απόψεις και έφτασα εκείνον ή εκείνη τον άνθρωπο που δεν έμεινα. Ή εκείνη που έμεινα, αλλά όχι με τον τρόπο που ήθελες. Και αυτό είναι εντάξει. Δεν είναι αδυναμία να περιμένεις, ούτε να νοιάζεσαι για κάποιον που δεν γυρίζει. Αλλά είναι δύναμη να συνεχίζεις να αγαπάς χωρίς να κρατάς κακία. Να συγχωρείς, ακόμα και αν δεν ακούστηκε ποτέ ένα συγγνώμη. Το τραγούδι που έρχεται είναι για εκείνη τη μεριά της καρδιάς που δεν ξεχνά, που δεν φωνάζει, αλλά θυμάται.

Κάθε τραγούδι μια ιστορία, κάθε στίχος μια σκέψη που ίσως φοβόσουν να πεις φωναχτά. Αν είσαι μόνη ή απλώς μόνη μαζί με κάποιον, αν κάτι σε τρώει, αν η καρδιά σου χτυπάει πιο γρήγορα για κάποιον που λείπει, τότε ναι, είσαι στο σωστό μέρος, στο Love στο 97,5. Στείλε μου το μήνυμά σου, την αφιέρωσή σου ή απλώς άσε τη μουσική να μιλήσει.

Κάθε μήνυμά σου είναι και μια ανάσα στην ησυχία της νύχτας. Κάθε τραγούδι που επιλέγεις, μια εξομολόγηση. Κάθε παύση, μια ευκαιρία να νιώσεις λίγο πιο κοντά σε αυτό που κουβαλάς μέσα σου. Δεν έχει σημασία αν είσαι μόνη ή μαζί με κάποιον απόψε. Η καρδιά έχει πάντα το δικό της ρυθμό και εμείς εδώ κάθε νύχτα τον ακούμε μαζί. Εδώ είναι η φωνή σου όταν δεν θες να μιλήσεις. Εδώ είναι η νύχτα σου όπως τη χρειάζεσαι. loveradio.gr ή στο Viber love 97,5 Athens τα δικά σας μηνύματα.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Δεν χρειαζόμαστε απαντήσεις. Μόνο μια φωνή, ένα τραγούδι, έναν ήχο που να λέει «Είμαι εδώ, σε νιώθω».

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Αυτή εδώ η εκπομπή, αυτή η συχνότητα, είναι το απαλό φως πίσω από τις κουρτίνες σου. Είναι ένα μικρό ραδιοφωνικό άγγιγμα στην άκρη της καρδιάς σου. Αν έχεις πληγές, αφήσέντες να πάρουν μορφή σε μουσική. Αν έχεις έρωτα, στείλ τον εδώ. Να τον ακούσουν όλοι, όλοι όσοι ξεγρυπνούν. Αν έχεις κάτι που δεν τόλμησες ποτέ να πεις, πες το τώρα. Τώρα είναι ευκαιρία. Γιατί εδώ η νύχτα δεν κρίνει. Η νύχτα μόνο ακούει και καταλαβαίνει.

Μερικές νύχτες έχουν μια παράξενη δύναμη. Δεν χρειάζεται να συμβεί τίποτα. Απλώς νιώθεις. Νιώθεις περισσότερο. Σαν να έχουν όλα περισσότερο βάρος ή περισσότερο νόημα. Γράψε μου αυτό που αισθάνεσαι στο loveradio.gr.

Μπορεί να ακούς αυτή την εκπομπή από το κρεβάτι σου, με τα φώτα σβηστά και το παράθυρο λίγο ανοιχτό. Έτσι να ακούγεται η πόλη που κοιμάται. Ίσως να οδηγάς μόνος στον άγιο δρόμο με τη σκέψη κάποιου κάποιας να σου κρατάει παρέα στο κάθισμα του συνοδηγού. Ίσως απλά να προσπαθείς να ξεχαστείς, να μην σκέφτεσαι εκείνο το πρόσωπο που σου λείπει, αλλά η καρδιά να μην συνεργάζεται. loveradio.gr και αυτό το βράδυ τα δικά σας. And so it is just...

Αν είσαι από εκείνους που κρατούν μέσα τους μια αγάπη ανίποτε, σε νιώθω. Δεν χρειάζεται πάντα να το πεις φωναχτά για να είναι αληθινό. Υπάρχουν αγάπες που υπάρχουν και μόνο που τις σκέφτεσαι, που ζουν στη σιωπή και είναι εκεί κάθε φορά που πέφτεις για ύπνο. Και απλά τους ψιθυρίζεις καληνύχτα χωρίς ποτέ να το ακούσουν. Γράψε το μήνυμά σου στο loveradio.gr.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.
1: Η πόλη έχει σοπάσει, τα φώτα χαμηλώνουν, οι σκέψεις δυναμούν και εμείς εδώ, εγώ εδώ, παρέα, στο ραδιόφωνο, κάτω από τον ίδιο ουρανό. Μοιραζόμαστε και αυτό το βράδυ λίγες στιγμές σιωπής και συναισθημάτων. Είναι αυτή η ώρα που οι λέξεις γίνονται πιο βαριές, πιο αληθινές, που μια μελωδία μπορεί να ξυπνήσει μνήμες και μια φωνή να σου κρατήσει συντροφιά.

Αν έχεις κάτι στην καρδιά σου, άφησέ το να ταξιδέψει. Ένα μήνυμα, μια σκέψη, μια αφιέρωση. Κι εγώ είμαι εδώ, να την κάνω τραγούδι. Απόψε δεν είσαι μόνη. Απόψε, σε αυτή τη συχνότητα, υπάρχει κάποιος που σε νιώθει. Μείνε κοντά και άφησε τη νύχτα και τη μουσική να σου μιλήσει. loveradio.gr και αυτό το βράδυ τα δικά σας μηνύματα.

μου για αυτό το βράδυ. Μήπως και εσύ σκέφτεσαι κάποιον που σου λείπει. Μία φωνή, ένα βλέμμα, ένα χάδι που δεν ήρθαν ποτέ. Ή μήπως είσαι από αυτούς που ελπίζουν ακόμα. Εδώ, στη νύχτα αυτή, δεν έχει πρέπει. Δεν έχει γιατί, μόνο συναισθήματα. Και εμείς, εσύ και εγώ, στη δική μας μεγάλη ραδιοφωνική συνάντηση, κάθε νύχτα 10 με 1.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Duro-Stick ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
0: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

ξέρεις τι είναι νύχτα? Είναι το μέρος που επιστρέφουν όλα όσα προσποιούμαστε πως δεν μας αγγίζουν. Και εκεί μέσα σε αυτή τη σιωπή τα νιώθουμε όλα. Μα όλα. Στείλε τώρα το μήνυμά σου για εκείνον, για εκείνη, στο Love 97,5 Athens, στο Viber, αλλά και στο loveradio.gr τις δικές σας σκέψεις.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Αυτό το βράδυ μην ανησυχείς. Ακόμα κι αν νιώθεις αβάλλοντε, είναι εντάξει. Αυτό σημαίνει ότι είσαι άνθρωπος, ότι ένιωσες, αγαπάς, ελπίζεις. Και αυτό το τραγούδι που ακολουθεί, άκουσέ το και μη σκεφτείς τίποτα άλλο. Μόνο εσένα, όπως είσαι, αληθινή.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Δεν ξέρω που σε βρίσκω απόψε. Ίσως στο κρεβάτι με ακουστικά και τα φώτα σβηστά. Ίσως στο αυτοκίνητο, σε μια διαδρομή που κρατάει παραπάνω από όσα θα ήθελες. Ή απλώς στην άκρη κάποιου καναπέ με σκέψεις που δεν λέγονται εύκολα. Δεν έχει σημασία. Όπου κι αν είσαι, είσαι εδώ. Και αυτό αρκεί. Περιμένω το μήνυμά σου στο lavradio.gr.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

και να λες έστω ψιθυριστά είμαι ακόμα εδώ και να απόψε λείπει κάτι ή κάποιος ή κάποια, δεν υπάρχει κανένας λόγος να προσπαθήσεις να το γεμίσεις. Μην πιέζεις. Άφησέ το να λείπει. Γιατί και η απουσία έχει τη δική της θέση στην καρδιά. Μια θέση που δείχνει πόσο σπουδαίο ήταν αυτό που υπήρξα. Αλλά δεν υπάρχει κανένας λόγος να έχεις ενοχές, τύψεις και να μείνεις πίσω. Μάζεψε τα κομμάτια σου και τον εγωισμό σου και ένα χέρι στην επόμενη γωνία θα πιάσει το δικό σου.

Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

αμήχανη στιγμή και το μυαλό να βλέπει αυτό που τα μάτια δεν μπορούν. Και έτσι φτάσαμε στο τέλος και αυτό το βράδυ. Είμαι ο Βασίλης ο Ιωάννου, είμαστε μαζί για τις 3 προηγούμενες ώρες, όπως κάνουμε κάθε νύχτα, 10 με 1. Και αυτό το βράδυ σας ευχαριστώ για την επικοινωνία που είχαμε, σας ευχαριστώ για τα μηνύματα, για τα τηλέφωνα, για όλα αυτά τα δικά σας που μοιράζεστε μαζί μου κάθε νύχτα. Εμείς θα τα πούμε τώρα αύριο, την ίδια ώρα. Τώρα, να κοιμηθώ πρέπει, μα αν έρθει στον ύπνο μου, τι να σε φιλέψω. Καλό βράδυ, για χαρά.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Ακούς Λαό 97,5. Όλα της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τη φωνή της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαό 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

θέλεις 80's και 90's επιτυχίες. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: όνομά σου.
1: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
1: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
0: Και για μέσα στο σπίτι?
1: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.